σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα. Εσταμάτησα και

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα,

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 707-686-8114.
1: Είναι πολύ λίγο.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

τα super mix της φωνής των Ονειρών. Από το δικό σας δηλαδή φωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εμπριόζα Προβοίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Και ακούτε φωνή των Ελληνών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίδιο σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγεράτος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

0: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Ακούτε Φωνή των Ίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εφομή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια, τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Tapo Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapo Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φέρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater. Φωνή των Ρωνινών. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνινών.

Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos in Greece. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την εμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Tapas Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapas Prince, The Greeks Taverna. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αιρέα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He's Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Παντελής Παντελίδης, είχα κάποτε κάποια αγάπη.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

δάνεισες την μουσική και πέρασες την θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βιβλία

το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρ. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόρυνση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
2: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασε λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερία.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγνότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

στον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φεστιβάλ.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charges. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Kongo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kongo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kongo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kongo's, ιδρυτής της Kongo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kongo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kongo's Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

0: Βίκυ Μοσχολιού. Συνεφιές.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε Θεέ μου.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκι και παλαμάκι.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.
1: Κατερίνα Κούκα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 ετών. Μαριάννα Αγγελάτου. Σαν ο Ιούδας τον Χριστό.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. Σαν John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φέστιβαλ.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, Ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάλι.
0: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσφαλής. Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη βράδυ.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ευσταθείο. Στου Χαροκόπου και στην Καλλιθέα.

0: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Τουρνίκης.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Λίτσα Διαμάντη, συνευχές.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Χάρης Αλέξη.

0: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
1: Η ζωή που έχουμε ζήσει μοιάζει

χρυσό χαλκά σταυτή. Όλο μέταξο τσεμπέρι και χρυσό χαλκά σταυτή. Γύρω γύρω οι τσιγκάνοι και στη μέση είναι αυτή. Όλο μέταξο τσεμπέρι και χρυσό.

μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Αγαπάω την τσιγκάνα κι ας με τριλοτουνιάς. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

Ακούσατε τον Robert Julian. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

αρχικά, η διαδικασία αυτή σε ποια κατηγορία μάλλον ακόμα εκείνη, αφού

0: πυροσβεστικές δυνάμεις. Γι' αυτό και συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Η πυρκαγιά εκτελώθηκε λιμωτικά από την Ελλάδα.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: μάθε.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρο.

0: FM.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: κόσμος.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα τραγούδια ανήκουν στο δημιουργό, δηλαδή στο συνθέτη, στο στιχουργό και όχι στον τραγουδιστή.
2: Ο Παύλος Σιδηρόπουλος έλεγε ότι αν είναι...

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίους και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Nupolitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: 24 ώρες 24, Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Ακούστε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Γάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπαντς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Place. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evelis Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο New Patrice. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγορε. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Γερέμ, Χριστιαν.

Papa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά αποσχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζί.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρε Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockbridge. Νότις Φακιανάκης, Φόρσμπουργκ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: τσιγκάνας ό,τι έχω τα... Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
14: Γερέμ, Χριστιαν.

0: Ορλαντό, Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπι Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφιλή, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rovins.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Φλωρινίκης.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποτρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Takis Bin.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο.
1: Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Εδώ ο ελληνικός κεντρικός ραδιοφωνικός σταθμός, η φωνή των Ελλήνων.

0: ακρότες.
1: Όλα μου αρέσουν, κύριε Γιώργο. Μην
2: βοηθήσετε. Πάρα πολύ ωραία όλα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε. Και αρέσει τη νέα από την Ελλάδα. Χαίρομαι για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
1: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
4: Στο Μέξικο, Γιάννης Καλατζής.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: βυθί του λέει είναι γεμάτο.
1: Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
6: Gus Bilirakis.
7: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
8: He delivered funding for mental health housing.
9: Gus expanded health care for families in need.
10: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Bilirakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Πλάι πλάι, Ελένη Βιτάλη.
19: Πόσο λαχταρούσα να φιλήσω τα δυο σου χείλη, μα ποτέ δεν μπορούσα γιατί είμαστε μόνο δυο φίλοι.

Και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Πού να είσαι τώρα, Μέρι Λίντα?

εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

0: ήταν η Μαρινέλα Κώστας Χατζής. Αγαπώ στην Αφεντή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο New Potrich. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
2: Δίκη Μοσχολιού. Συνεφιές.

από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλα.

0: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hour Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη Βάρνη.

Δημήτρης Κοντολάζος, σου φωνάζω να έρθεις.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Χάρης Αλέξη.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρθω γαλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στο κουτούκι του Γιαβρί, Κατερίνα Στανίση.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Γιάννης Πάριος, σ' αγαπώ.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρε Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Τάπα Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, St. John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Κάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.
1: Μανώλης Λιδάκης, 42 κομμάτια.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockwaves. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Βασίλης Τσιτσάνης.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πελός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελός. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 Μεσημβρίων στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Clearwater. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια να έχω τραγούδι. Όλοι πάνω. Ένα σφάλμα έκανα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί με ξυπνήσεις πρωί.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τη από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

Είμαστε αδελφιά από την Μαρινέλα. Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφίρ. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβά.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Ιώτα Λίδια Χριστάκης. Κλαίω πικρά.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Grigoris Bedikotis, Aponizoli.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potrici. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Greek and Food Art and Crafts, χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Clearwater. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Clearwater. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. St. John Greek Orthodox Tapa Festival 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. And Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δε σ' αξίζει αγάπη.

0: χωρίς ένα ψέμα, χωρίς ψυχή.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπος Κρούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Κρούς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Είκοσι χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την πόλη Πάνω.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάφος Φρύνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Ταβέρνα. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Ταβέρνα.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
13: Gus is for us.
14: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες.
1: Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ Depot σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ Depot σε όλη την Αμερική.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικόλιο.

0: μόνο στην Ελλάδα. Τώρα εκπέμπει πρώτη πτώση.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. 8 Dub Plus, η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το αποτύπωμα της ενεργειακής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν, τι σημαίνει για τις αγορές, η διάθεση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, πού και πώς θα διοχετευτεί, ποιο το αποτύπωμα στις τιμές των καυσίμων, η οργή Ζελένσκι και η στάση της Ευρώπης. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, πετρέλαιο, βενζίνη και επίδομα θέρμανσης στο επίκεντρο. Πώς διαμορφώνεται το τοπίο μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Ισχυρό σεισμό 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, ζημιές σε κτίρια και δρόμους, περισσότεροι από 80 οι μετασεισμοί. Καλά στην υγεία τους οι Έλληνες της περιοχής. Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων. Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές που είχε στην κατοχή του, στο σπίτι και στο ιατρείο του. Περιορίστηκε η πυρκαγιά που του Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλιο, προληπτική εκένωση σε ακτίνα 400 μέτρων. Ενόχληση Τραμπ για την απονομή του βραβείου Νομπέλ Ειρήνης. Η αμφισβήτηση του Αμερικανού Προέδρου στην προσωπικότητα της Νάβη Πιλάη και οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Με τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν και τη μέση τιμή ντίζελ να καταγράφει ιστορικό υψηλό στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια ευνηδιαστική κίνηση ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν προσωρινά τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, ενώ από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την επέκρινε Χρυσόστομε Λουκά σε υψηλούς τόνους, υπενθυμίζοντας τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της χώρας του.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Μαριάννα. Η συμφωνία προβλέπει την διάθεση 300.000 τόνων ντίζελ στην παγκόσμια αγορά άμεσα, ακόμα 500.000 τόνους το Νοέμβρη, ενώ ακόμα 1.000.000 τόνοι ρωσικού ντίζελ θα διατεθούν από την Μόσχα αμέσως μετά, σύμφωνα με τις δηλώσεις Τραμπ. Επιπλέον και ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ρωσικά διελιστήρια λόγω του πολέμου, ναι, η Μόσχα θα διαθέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα 3.000.000 τόνους ντίζελ. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει η συμφωνία του κ. Τραμπ με τον κύριο Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει πως οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς αλλά και για τον κόσμο θα πέσουν πολύ γρήγορα. Με ειδική αναφορά του Τραμπ στους Αμερικανούς αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, όλοι εκείνοι που χρησιμοποιούν δηλαδή πολύ ντίζελ.
0: Ναι. Και έχει φτάσει βέβαια σε υψηλό ποσοστό, γύρω στα 6,25 το γαλόνι, εξαρτάται και από την πολιτεία. Και βέβαια ο Τραμπ έχει στραμμένο το βλέμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, έτσι.
1: Αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο ζήτημα με την πραγματικά υψηλότατη τιμή ντίζελ στις ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος, με το βλέμμα και στις ενδιάμεσες εκλογές που είναι σε περίπου 3 εβδομάδες, λιγότερο από 3 εβδομάδες από τώρα, και σε κομματική κριτική από τους Ρεπουμπλικάνους, πρέπει να σου πω. Και βεβαίως, όπως ο ίδιος τονίζει, ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την τσέπη και των Αμερικανών καταναλωτών, αλλά και ευρύτερα διεθνώς. Να σου πω ότι
0: υπάρχει πολύ παρασκήνιο για αυτή του την απόφαση, έτσι.
1: Είναι σίγουρα ευνηδιαστική αυτή η απόφαση. Υπάρχει παρασκήνιο από το Άξιος. Ο Αμερικανός ιστότοπος γράφει ότι αυτή η συμφωνία την έκλεισαν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο πρόεδρο, διότι αγνώρισε επανειλημμένος ο κύριος Ζελένσκι και το Κίεβο τα αιτήματα της Ουάσιγκτον να μην χτυπάει ρωσικά διελιστήρια. Διότι αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος, έχει αντίκτυπο άμεσο τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στη βενζίνη και στο ντίζελ. Yeah. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή δεν το άκουσε αυτό ο Ζελένσκι και είχαμε συνεχώς χτυπήματα, προχώρησε σε αυτή τη συμφωνία. Το ίδιο το Άξιος έχει και δηλώσεις του κυρίου Ζελένσκι, που μετά τη συμφωνία, την αποκάλυψη της συμφωνίας αυτής, ο Ζελένσκι λέει ότι ευνηδιάστηκε από αυτή την αμερικανική απόφαση και σε κάθε περίπτωση την χαρακτηρίζει ως άδικη και ένα δώρο προς την Ρωσία του Πούτιν. Και με νεότερη δήλωση τώρα ο κύριος Ζελένσκι λέει πως, επειδή έχουμε και επιθέσεις που συνεχίζονται ρωσικές στην Ουκρανία, θα το δούμε και σε λίγο, διότι αυτές είναι και το δώρο του Πούτιν σε αυτή την συμφωνία που πήρε από τον κύριο Τραμπ.
0: Είναι εξοργισμένος πάντως ο Ζελένσκι και όπως μας είπε Χρυσόστομε, ο πόλεμος συνεχίζεται με νέες φοβερές επιθέσεις σε Ζαπορίζια και Κίεβο.
1: Τις τελευταίες ημέρες, Μαριάννα, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία είναι και σφοδρές και πολύ νεκρές. Στη Ζαπορίζα ο Ζελένσκι αναφέρει συνολικά 12 νεκρούς, ανάμεσα τους 3 παιδιά και 14 τραυματίες από πυρηνικία. Βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας ένα άλλο περιστατικό στο Κίεβο. Από θαύμα πραγματικά γλίτωσε αυτός ο άνθρωπος, περαστικός, περπατούσε έξω από νηπιαγωγείο, έπεσε τον ντρόουν ακριβώς δίπλα του. Τον βλέπουμε εδώ πέρα. Προφανώς άκουσε τη μηχανή του τζετ από ό,τι φαίνεται ντρόουν και έσπευσε να φύγει, να απομακρυνθεί και σώθηκε χάρη σε αυτόν τον τρόπο.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Σε κατάσταση τώρα αναμονής βρίσκεται η διεθνής αγορά καυσίμων, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα θα διαφανεί αν η συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου με τη Ρωσία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των τιμών. Συγκρατημένη αισιοδοξία, Άκη. Τη Δευτέρα θα δούμε ποιο και σε τι εύρος είναι το αποτύπωμα αυτής της συμφωνίας.
2: Ξημερώματα λοιπόν Κυριακής προς Δευτέρας. Νομίζω ότι οι επενδυτές όλοι θα έχουν στραμμένα τα μάτια τους στις διεθνείς αγορές. Και δεν μιλάμε μόνο για τα χρηματιστήρια, μιλάμε κυρίως για τις αγορές ενέργειας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Πρόκειται για τα δύο καύσιμα τα οποία τις τελευταίες εβδομάδες είχαν σημαντική άνοδο. Το πετρέλαιο, αν και είναι κλειστές τώρα που μιλάμε οι αγορές, χθες το βράδυ, ναι, παρόλο που είχε ανακοινωθεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ήταν στα $104 το βαρέλι. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, είναι συγκρατημένες όμως, σωστά Μαριάννα τις χαρακτήρισες και εσείς, συγκρατημένες αυτές τις εκτιμήσεις, αισιόδοξες μεν, αλλά όχι για κάτι θεαματικό. Δηλαδή κάποιοι τολμούν, ναι, και μιλούν για πτώση η οποία μπορεί να είναι 4 ή 5%, δηλαδή οριακά ίσως να πέσουμε κάτω από τα $100. Εκτός και αν βγουν κάποιες λεπτομέρειες της συμφωνίας, σήμερα που μιλάμε ή αύριο, οι οποίες να αφήνουν περιθώριο για περαιτέρω απελευθέρωση ποσοτήτων από τη Ρωσία, οπότε εκεί μπορεί να δούμε κάποια καλύτερη αντίδραση των αγορών. Πάντως αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δεν επιτρέπουν, λένε οι αναλυτές, μεγάλη αισιοδοξία, δηλαδή ακόμα και αν υπάρξει μικρή υποχώρηση ενδεχομένως να είναι για λίγες μόνο μέρες, που σημαίνει ότι μπορεί και να μην φτάσει στους καταναλωτές ή αν φτάσει να μην είναι τόσο μεγάλη ώστε να κάνει τη διαφορά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εδώ στην Ελλάδα, έχοντας και μπροστά μας και τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης, για το πετρέλαιο θέρμανσης, να σου πω ότι σήμερα η εικόνα στα διελιστήρια ήταν ανωδική, άρα από Δευτέρα τα καύσιμα στην Αντλία σε σχέση με το τι πληρώναμε χθες και προχθές, δηλαδή ενδεχομένως να είναι περίπου στο ένα λεπτό ακριβότερα, διότι αυτή είναι και η αύξηση στη χονδρική των δηληστηρίων και για την αμόλυβδη αλλά και για τον ντίζελ. Πάντως τη Δετάρτη περιμένουμε να ακούσουμε οριστικά πόση θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, την παράταση της επιδότησης στο κίνησης, στο ντίζελ δηλαδή, αλλά και πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης.
0: Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το βλέμμα, όπως μας είπε λοιπόν και ο Άκης, στραμμένος την Τετάρτη και στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τη μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας, πάντως, θα συζητηθεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν νέα μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών.
3: Ενεργοποιούνται την ερχόμενη εβδομάδα τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Καταρχάς, αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου η ανακοίνωση αφενός για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
3: Οι θερμοσύφωνες και η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων.
5: Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
6: Η πρόταση της Ελλάδας στη συνεδρίαση του Eurogroup έτυχε θερμής υποδοχής όχι μόνο από χώρες του Νότου αλλά και από το Βορρά. Με την Ελλάδα να ζητά την αναδιαμόρφωση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο μπαταρίες και επενδύσεις, αλλά και στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
3: Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φετινή χρονιά και επιπλέον 200 εκατομμυρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2027.
0: Την ανάγκη η Ευρώπη να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας, τη δημοσιονομική στρατηγική αλλά και το θέμα των εκλογών, Μίλτο Σακελάρη, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία.
7: Περιέγραψε και πάλι τον στόχο που έχει θέσει και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία. Η κυβέρνηση ζητάει μια νέα εντολή από τους πολίτες για να μπορέσει να υλοποιήσει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, να συνεχίζει να μειώνει την ανεργία, να αυξάνει τα εισοδήματα των πολιτών και να μειώνει και φόρους. Υπενθύμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει, καταργήσει πάνω από 91 φορολογικούς συντελεστές όλα αυτά τα χρόνια. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως η κυβέρνηση διεκδικεί την αυτοδυναμία γιατί, όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός, μπορείς πιο γρήγορα να λάβεις αποφάσεις, ειδικά σε περίοδους κρίσεων. Και από εκεί πέρα έστρεψε και τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση είναι μακριά από την λογική της πλειοδοσίας, μακριά από τη λογική του δώστα όλα που ακολουθούν τα κόμματα. Όπως είπες και εσύ στην αρχή του ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων υπάρχει ελληνική πρόταση την οποία έχει περιγράψει ο κύριος Μητσοτάκης με την επιστολή του στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μείωση του ΦΠΑ και αυτά τα χρήματα να μην προσθεθούν στις οροφές δαπανών. Είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και ότι οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη.
0: Μίλτο, σε ευχαριστώ να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
8: Μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας, που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές, και αν αφήσει κανείς και αυτά που θα γίνουν 27, είναι 91 φορές, να αυξήσει τα φορολογικά εισόδημα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Εμείς λοιπόν φόρο δεν θέλουμε άλλο να πάρουμε, εννοώ να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Επιδιώκουμε να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση. Εφόσον το καταφέρουμε, ναι, θα έχουμε και άλλα μέτρα.
0: Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Οι ανατιμήσεις σε αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο ανέβασαν το κόστος μεταφορών και στέγασης, ενώ συγκράτηση καταγράφηκε στις τιμές των τροφίμων.
9: Έντονο αποτύπωμα στον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου άφησαν τα ακριβά ενεργειακά προϊόντα, την ώρα που οι διεθνείς τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου παραμένουν ψηλά.
10: Μέρα με τη μέρα βλέπουμε όλα αυτά να είναι ρευστά. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ρευστά. Πολλό δε μάλλον, αν μέρα με τη μέρα υπάρχει αυτή η ρευστότητα, μπορεί να προβλέψει κανένας για την επόμενη εβδομάδα.
9: Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε το φυσικό αέριο με άνοδο στο 55,2%. Ακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση κατά 53,2%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ανατιμήθηκε κατά 38,8%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στη βενζίνη κατά 22,5% και στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 15%.
11: Ό,τι υπάρχει στην ενέργεια είναι ακριβό.
9: Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με πληθωρισμό 5% από 3,8% τον Αύγουστο και 1,9% πέρσι το Σεπτέμβριο.
12: Οι τρεις από τις πέντε μονάδες αύξησης του πληθωρισμού για το μήνα Σεπτέμβριο οφείλονται στις ανατιμήσεις των ενεργειακών προϊόντων και κυρίως αυτές της αμόλυβδης και του ηλεκτρισμού.
9: Το Σεπτέμβριο τα προϊόντα διατροφής λειτουργήσαν ως μηχανισμός συγκράτησης του πληθωρισμού, με το δείκτη της κατηγορίας να αυξάνεται μόλις κατά 0,6% σε σχέση με πέρσι. Ο Σεπτέμβριος ήταν πρώτος μήνας εφαρμογής της Συμφωνίας Κυβέρνησης Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Σε αρκετά βασικά είδη, οι τιμές υποχώρησαν.
13: Ό,τι κατεβαίνει είναι καλό.
9: Ενδεικτικά το ελαιόλαδο σημείωσε πτώσεις το 11,9%, ενώ ακολούθησαν το ρύζι με μείωση 8,2% και τα φρούτα με 8%. Μειώσεις καταγράφηκαν επίσης στα δημητριακά κατά 7,9%, στους χυμούς φρούτων κατά 6,7% και στις σοκολάτες κατά 4,8%. Πτωτικά κινήθηκαν ακόμη και οι τιμές των οπό πλήρες γάλα, στα προπαρασκευασμένα φαγητά, στον καφέ και στα νοπά ή κατεψυγμένα ψάρια.
13: Παρότι τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, παραγωγής και υλικών συσκευασίας έχουν αυξηθεί σημαντικά, δεν υπήρξε μέχρι τώρα κύμα ανατιμήσεων, διότι όλο αυτό το κόστος το απορρόφησε τόσο η βιομηχανία όσο και το λιανεμπόριο.
9: Αυξημένο παραμένει και το κόστος στέγασης, καταγράφοντας άνοδο 14,7%, καθώς επηρεάστηκε και από τα ενίκια που ανατιμήθηκαν κατά 5,9%.
0: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και δρόμους, ενώ έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, καθώς και σε χώρες της Νότιας Αμερικής.
14: Έντρομοι κάτοικοι τρέχουν έξω να σωθούν την ώρα που 7,7 Ρίχτερ χτυπούν τον Νότιο Παναμά.
15: Todos salimos corriendo hacia afuera del edificio. Temblor, las líneas eléctricas.
16: Cuidado, compañero.
14: Αθλητική εκπομπή διακόπτει τη μετάδοσή της εν μέσω του ισχυρού σεισμού. Κάτοικος καταγράφει το εσωτερικό του σπιτιού του τη στιγμή που χτυπάει ο εγκέλαδος. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος μόλις 12 χιλιόμετρα και επίκεντρο νοτιοδυτικά της πόλης Πιταλόζα, Ρίμπα. Παρά την ισχύ του σεισμού, οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους ή αγνοωμένους. Ακολούθησαν περισσότεροι από 140 μετασεισμοί, με το μεγαλύτερο να αγγίζει τα 6,6 Ρίχτερ.
17: Η ιστορία σε τα σύντηνα τα ρέπλικα. Mucho miedo.
14: Μέρος του καθεδρικού ναού του Σαν Χουάν Μπαουτίστα κατέρευσε. Κατοικίες, δημόσια κτίρια και δρόμοι καταστράφηκαν, ενώ τουλάχιστον 6 επαρχίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με τις αρχές, η διόρυγα του Παναμά συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, όπως και το διεθνές αεροδρόμιο το Κουμέν. Ο σεισμός αποτελεί το τελευταίο χτύπημα για τη Λατινική Αμερική μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Κολομβία και τη Βενεζουέλα.
0: Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες που μας έρχονται από τον Παναμά, Χρυσόστομε.
1: Ευτυχώς παραμένει ο ίδιος απολογισμός, δηλαδή δεν έχουμε αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες. Η πολιτική προστασία ανέφερε τουλάχιστον, ανέφερε μονάχα 2 τραυματίες και έναν εγκλωβισμένο σε ρήπια εκκλησίας. Είναι η μοναδική πληροφορία που παραμένει από χθες το βράδυ. Και αυτό, μέχρι να σωθούν οι άνθρωποι βέβαια, είναι θετικό. Γιατί έχουμε δει στο βίντεο πως έχουν πέσει και κτίρια στις πόλεις που ήταν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.
0: Πάντως βλέπουμε πάρα πολλές καταστροφές σε κτίρια.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ειδικά όσοι ήταν κοντά στο επίκεντρο του χαμηλού εστιακού βάθους σεισμού. Βεβαίως και οι παλιά κτίρια που ήταν στο επίκεντρο έχουν πέσει και έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και όπως ήταν φυσικό, πολλοί κόσμος κινήθηκε έξω στους δρόμους χθες το βράδυ. Να σου πω ότι το πλήρες μέγεθος των ζημιών δεν έχει καταγραφεί ακόμα, ακριβώς επειδή έχουμε πάρα πολλούς μετασεισμούς. Αυτό περιπλέκει το έργο των αρχών, πηγαίνουν με καθυστέρηση πάρα πολύ προσεκτικά και ενδεχομένως να έχουμε και νεότερα για το τι είδους καταστροφές έχει υποστεί η χώρα. Πάντως, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία.
0: Λειτουργεί κανονικά δηλαδή.
1: Ναι, είχαν ανασταλεί βεβαίως για λόγους ασφαλείας προληπτικά οι πτήσεις, αλλά διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει πρόβλημα με καταστάσεις. Να σου πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει για το Υπουργό Εξωτερικών του κ. Ρούμπιο ότι παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και μετά από αίτημα της κυβέρνησης του Παναμά ετοιμάζουν ανθρωπιστική βοήθεια για να συνδράμουν τις σωστικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σύσταση τώρα στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Παναμά, Κάτι Αντωνιάδη, να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών του Παναμά και να παραμένουν σε εγρήγορση. Απευθύνει το προξενικό γραφείο της ελληνικής πρεσβείας.
18: Ψυχραιμία συνιστά το προξενικό γραφείο της ελληνικής πρεσβείας Μαριάννα στους λίγο περισσότερο από 1.000 μόνιμους κατοίκους Παναμά, υπορομίζοντας την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων παναμαϊκών αρχών. Πιο συγκεκριμένα, έχει εκδώσει μία ανακοίνωση και και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρει ότι η ελληνική διπλωματική αποστολή συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Παναμά, να μένουν μακριά από κτίρια εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν ζημιές ή περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές προειδοποιήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και ένωσης εφόσον αυτές δοθούν από τις τοπικές αρχές και φυσικά να διατηρούν ανοιχτά όλα τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτουν. Να πούμε, Μαριάννα, ότι για τους Έλληνες πολίτες και για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης υπάρχει, έχει δοθεί από το Προξενικό Γραφείο και μία τηλεφωνική γραμμή. Είναι με το πρόθεμα ΣΥΝ 50 768 714 285 η τηλεφωνική γραμμή στην οποία μπορούν να καλούν όσοι αντιμετωπίζουν κάποια ανάγκη, ενώ το Προξενικό Γραφείο τέλος σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και φυσικά παρακινεί τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και να φυλάσσονται.
0: Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα δύο βιοτεχνίες στο Εγάλεο από την πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και απομακρύνθηκαν προληπτικά οι κάτοικοι σε ακτίνα 400 μέτρων.
16: Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για την πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες. Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα αλλά και δροφόρες του Δήμου.
19: Ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο, βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε έγινε εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός.
16: Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δύο βιοτεχνίες και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές.
20: Ειδικό γερονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μέχρι πριν από λίγο έριχνε νερό στην οροφή του βαφείου ρούχων, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή.
16: Με τη συνδρομή της αστυνομίας προληπτικά πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση σε απόσταση 400 μέτρων όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια.
21: Λίγο πριν τις 7 το πρωί και οι πυροσβέστες ακόμα προσπαθούν να ελέγξουν την πυρκαγιά, καθώς λόγω των εύλεκτων υλικών της επιχείρησης η φωτιά είναι δύσκολο να περιοριστεί.
22: Δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.
23: Ήρθανε πολύ γρήγορα και η αστυνομία και τα πυροσβεστικά. Αλλά και έχει παλιά, δεν σβήνει.
24: Κάηκαν ολοσχερός η βιοτεχνία αυτή και κάποια από το διπλανό κτίριο.
16: Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται από το αρμόδιο κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού της πυροσβεστικής.
0: Στη σύλληψη ενός 52χρονου γιατρού στην Αττική με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησε η διάθεση δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία Ζώη Κακαβά, κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο.
25: Μια πληροφορία που ήρθε στην αστυνομία από τις ΗΠΑ ακολούθησε βεβαίως ψηφιακή ανάλυση. Η πληροφορία έκανε λόγο για μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία, εξακριβώθηκε τόπος κατοικίας του συγκεκριμένου. Βρέθηκαν, όπως προείπες, αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα κάτω των 15 και των 12 ετών. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Βεβαίως, όλα αυτά τα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν εξετάζονται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από την έως τώρα έρευνα δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας. Μαριάννα.
0: Ζώη, σε ευχαριστώ. Ομαλοποιείται σταδιακά η αγορά φρέσκων ψαριών, καθώς οι αλλοί της Μέσης Αλίας ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους. Προς το παρόν οι ελλείψεις παραμένουν, αλλά σιγά σιγά γεμίζουν οι πάγκοι. Τη στήριξη του κλάδου με πρόσθετα μέτρα, αν χρειαστεί, επανέλαβε μέσω του Earth News ο Μαργαρίτης Χινάς.
26: Ιχθυοπόνες απλώνουν στους πάγκους τους τα φρέσκα ψάρια που μόλις έφτασαν από την ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας μετά από 10 μέρες κινητοποιήσεων των αλλιέων.
27: Δεν βλέπω μεγάλη κίνηση στα ψάρια ακόμα. Ίσως επειδή είναι γρήγορα, επειδή είναι νωρίς, λογικά από Δευτέρα θα έχει την κανονική τη ροή και την ποσότητα. Ευελπιστούμε τώρα ο κόσμος να το αναγνωρίσει και να ξαναβγεί, γιατί τώρα τις τελευταίες 10 μέρες έκανε σε εισαγωγικά αποχή και ο κόσμος. Δεν ψώνησε και ο κόσμος.
26: Την ίδια ώρα, καταναλωτές επισκέπτονται από νωρίς το καπάνι για να προμηθευτούν φρέσκα ψάρια μετά τη λήξη της απεργίας.
28: Πολλές μέρες ήταν χωρίς.
27: Τις τελευταίες 10 μέρες έκανε σε εισαγωγικά αποχή και ο κόσμος. Δεν ψώνησε και ο κόσμος.
26: Την ίδια ώρα, καταναλωτές επισκέπτονται από νωρίς το καπάνι για να προμηθευτούν φρέσκα ψάρια

0: που δουλεύουν και τα γρυγρή και οι ανεμότατες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα ψαριών.
1: Τσιμπημένες κατά 1 με 2 ευρώ είναι οι τιμές, περισσότερα ψάρια, με τους ιχθυοπόλες να καθησυχάζουν τον κόσμο ότι θα πέσουν την επόμενη εβδομάδα.
2: Πήρα λίγες, τις καθαρίζουν. Κάτι έβγα πρωί να πάρω, γιατί αλλιώς θα τα πάρουν. Λίγα είναι. Λίγα.
1: Τη στήριξη του κλάδου της αλίας από την κυβέρνηση επανέλαβε ξανά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς.
3: Προς το βήμα εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο που είναι το βασικό ζητούμενο. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια επιπρόθετη προσπάθεια από τα δικά μας λεφτά της αλίας. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια πετύχαμε στις Βρυξέλλες ο νέος κανονισμός για την αλία να επιτρέπει την στήριξη της ανανέωσης του αλιευτικού στόλου.
1: Οι αλλοίς περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων από την πολιτεία προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
4: Με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και τους αντιδημάρχους συναντήθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της ημέρης επίσκεψής του στο Καστελόριζο. Ο κύριος Ανδρουλάκης ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στις ακριτικές περιοχές και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης των υποδομών και των ειδικών διαβίωσης των κατοίκων στα κριτικά μας νησιά, Γιώργο Αθανασίου.
5: Ναι, για να είναι ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι και να μπορέσουν να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης πράγματι είχε συνάντηση νωρίτερα με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον κύριο Ασβέστη, με τον οποίο είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν πολλά και διάφορα που έχουν να κάνουν με τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ το νησί. Αυτά έχουν να κάνουν με την ενέργεια, έχουν να κάνουν με την υδροδότηση και έχει να κάνει και με τον πληθυσμό του νησιού. Για όλα αυτά ενημερώθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα επισκέφθηκε και στάθηκε ιδιαίτερη συγκίνηση την νησίδα Ρο,
4: ναι.
5: Όπου και κατέθεσε στεφάνι στον τάφο της ηρωίδας, η οποία φέρει το όνομα Δέσποινα Χλαδιώτη. Εκεί λοιπόν είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά για πρώτη φορά τον τάφο της ηρωίδας, να δει το σημείο όπου μένουν οι εχθροφύλακες και να δει το πραγματικό κομμάτι το οποίο προσφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ελληνισμό και αποτελεί φρουρό σύνορο της χώρας μας απέναντι στην γείτονα Τουρκία.
4: Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Ολοκλήρωσα σήμερα την επίσκεψή μου στο Καστελόριζο. Εδώ που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Είχα την τιμή να καταθέσω στεφάνι στο μνημείο της Κυράς στην Ρο. Μια στιγμή μοναδική συγκίνησης. Μια στιγμή θα κρατήσω πάντα βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα στην πρώτη γραμμή. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων σε όλα τα νησιά της χώρας. Και αυτό σημαίνει καλύτερες υποδομές μεταφορών, διαχείριση υδάτων και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας. Το όραμά μας να μείνουν στον τόπο τους και αυτοί και τα παιδιά τους να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον για να τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι.
4: Τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών της Καρνεάδου δέσμευσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ενώ ενδελεχής είναι ο έλεγχος στους λογαριασμούς και τη θηρίδα τους στο Κολωνάκι. Η 19χρονη κόρη του ζευγαριού επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της ότι είχε και η ίδια υποβληθεί σε εινουσφαίρεση από τη μητέρα της και ότι ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραγουδίστη.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ο αντικομφορμιστής, όπως τον αποκαλούν συγγραφέα, που η γραφή του σε κάθε ένα από τα 24 βιβλία του αποκαλούν.

ραδιοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέτι. Από την Ιούλια Καραπατάκη.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαρδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρε Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: μαζί γύρω-γύρω.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχαίος. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Tapa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Χωρίς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

0: σύνεργα.
1: Ποια σύνεργα.
2: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρυγόρε. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

το μπλέντι. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockies.
1: Χόρεψε στο ρυθμό.

0: στον πόρο.
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potrici. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιδριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapo Springs The Greeks Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαλής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Bros. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστημα. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11

από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Gondolier Pizzeria 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Tapa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. And Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσαι. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Tapos Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince. The Greeks Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938 6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: ξεχνάμε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης, σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in Indianapolis. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Τι γνώριζε κάποιος τι ήταν αυτά?
2: Και τη μνήμη μιας παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς.
3: Οι αναμνήσεις είναι φωνές.
2: Μέχρι τον ελληνισμό της Οζόπολης.
4: Τόσο αρνηρό είναι το νερό όσο είναι το δάκρυ.
2: Τις πληγές της κατοχής.
5: Ποιο θα είναι αυτό με τον Γερμανό?
2: Και το τραύμα των Καλαβρίτων.
6: Τι θέλετε να σας πω?
2: Αφιέρωμα. Ιστορική μνήμη, τραύμα και κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σταδιακά η διοχέτευση των εκατομμυρίων τόνων του καυσίμου στην Αμερική και τις διεθνείς αγορές. Ικανοποίηση από τη Μόσχα, οργή από το Κίεβο. Άγνωστες οι επιπτώσεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Συνελήφθη 50-διάχρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων. Με πληροφορίες από την Αμερική, στελέχη της δίωξης κύβερνου εγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του. Εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο εντοπίστηκαν στο σπίτι του στο Χαλάνδρη και στο ιατρείο του. Παραδόθηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον 30-διάχρονου στην Ελευσίνα. Παλιοί γνώριμοι των αρχών φέρεται να έχουν σχέση με νεοναζιστική οργάνωση και να ανήκουν σε ομάδα οργανωμένων οπαδών. Σκηνές απόλυτου τρόμου στον Παναμά από τα 7,7 ρίχτερ. Κτίρια κατέρευσαν, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, χωρίς νερό και ρεύμα πολλές περιοχές. Ακολούθησαν πάνω από 140 μετασεισμικές δονήσεις.

0: Με φόντο τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου και ενώ η μέση τιμή ντίζελ καταγράφει ιστορικό υψηλό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλνουν προσωρινά τις σχετικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, προκαλώντας την οργή του Προέδρου Ζελένσκι.
1: Εχνιδίασε τη διεθνή κοινότητα ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ανακοίνωσε ότι μίλησε για μια μισή ώρα στο τηλέφωνο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και συμφώνησαν να προμηθεύσει η Ρωσία με εκατομμύρια τόνους ντίζελ τις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια αγορά. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social, η συμφωνία προβλέπει ότι η Ρωσία διαθέτει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ. Το Νοέμβριο επιπλέον 500.000 τόνους και αμέσως μετά 1 εκατομμύριο τόνους και σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα 3 εκατομμύρια. Συνολικά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.
2: I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
1: Η συμφωνία έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφού η Ουάσιγκτον είχε απειλήσει με κυρώσεις τις χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και ενώ ήταν σε εξέλιξη στο Μαϊάμι οι συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άκουσε προσεκτικά τις θέσεις της Μόσχας και δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα κατάλληλα μηνύματα στην Ουκρανική αντιπροσωπεία.
3: Подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.
1: Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγκρίνουν το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου.
4: Δεν είναι τώρα η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση προς τη Ρωσία και η Ευρώπη δεν πρόκειται να το κάνει.
1: Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν έγινε ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς κατοικιών στη Ζαπορίζια που προκάλεσαν το θάνατο αμάχων ως το ευχαριστώ της Μόσχας στην απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανέντιμη και είπε ότι μοιάζει με δώρο γενεθλίων στον Πούτιν.
5: Це додаткові гроші на цю війну. Це додаткові гроші на ці страждання. Проти нас, безумовно. Це підживлює тільки Путіна. І дає їм можливість воювати.
1: Λίγες ώρες μετά τη συμφωνία, ουκρανικά ντρόουν έπληξαν το πετρελαϊκό τερματικό Γιουμ Γκρούσι στην πόλη Ροστόφ στη Νότια Ρωσία, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Η εγκατάσταση διακινεί πετρελαϊκά προϊόντα προς εξαγωγή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, ο Ζελένσκι πριν τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν είχε αγνοήσει 6 εκκλήσεις των Αμερικανών για να σταματήσει η Ουκρανία τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια.
0: Πολλές είναι οι παράμετροι που θα καθορίσουν το πώς θα υποδεχτούν οι αγορές τη Δευτέρα τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Οι επενδυτές εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το κατά πόσο θα διατεθούν τελικά επαρκείς ποσότητες εν ώψη και της αυξημένης ζήτησης του χειμώνα.
4: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Με το άκουσμα της είδησης, οι τιμές των αμερικανικών συμβολέων ντίζελ υποχώρησαν κατά 4%. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί δείκτες μειώθηκαν κατά 1,5%. Η Ρωσία θα αποδεσμεύσει μέσα στον Οκτώβριο 2,25 εκατομμύρια βαρέλια που αντιστοιχούν σε 1,7 ημέρες αμερικανικών εξαγωγών. Συνολικά θα διατεθούν 13,5 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος του χρόνου.
6: It is far from clear actually that Russia has the capacity to lift exports in a way that will make much of a difference because of those attacks by the Ukrainians. And also actually the numbers being talked about here by Mr. Trump, at least initially he says 300,000 tons of diesel might not make that much of a difference.
1: Σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα των ρωσικών εξαγωγών προσφέρει μια ανάσα στη νέα στενότητα που έχει δημιουργηθεί λόγω του τυφώνα Ισαΐα που έχει περιορίσει την αμερικανική παραγωγή αργού κατά περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Με το άνοιγμα των χρηματιστηρίων τη Δευτέρα θα φανεί εάν το κλίμα θα συνεχίσει να είναι θετικό ή αν θα επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις κυρίως για το πώς θα επηρεαστεί η ευρωπαϊκή αγορά.
7: Βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση για να ανακουφίζει το δικό του λαό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ανακουφίζοντας τους Αμερικανούς εμείς θα ανακουφιστούμε.
8: Όταν ρίχνει στις ΗΠΑ για να ρίξει το Brent, οι ΗΠΑ θα σταματήσει να παίρνει από αλλού.
1: Στην ελληνική αγορά η μέση τιμή του ντίζελ παραμένει 6,5 λεπτά χαμηλότερη από την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Ωστόσο η πορεία των δηληστηριακών τιμών δείχνει ανατιμήσεις αφού μόνο μέσα στις δύο τελευταίες ημέρες το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 4 λεπτά.
0: Υπάρχει παρασκήνιο για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Είναι στο στούντιο μαζί μου η προϊσταμένη του εξωτερικού δελτίου του Earth News, Γιάννα Παπασωτηρίου. Θα πάμε πρώτα στην Ουάσιγκτον και στη Λένα Αργύρη, καθώς λένε η συμφωνία αυτή έρχεται τη στιγμή που ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις πολιτικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν και η δυσαρέσκεια των Αμερικανών λόγω της ακρίβειας αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν προσέλθουν τους κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές.
9: Ακριβώς έτσι, και γι' αυτό είχαμε πρωτίστως αυτή την απόφαση. Τεράστια εσωτερική πολιτική πίεση εδώ. Μια πίεση που προκαλούν πανάκριβες τιμές των καυσίμων. Έχουμε διάμεσες εκλογές σε λίγες εβδομάδες. Το κόστος του ντίζελ, πρέπει να σας πω, ξεπερνά τα 6 δολάρια το γαλόνι. Μιλάμε για μια αύξηση 75% σε σχέση με το Φεβρουάριο. Έχουμε επιβάρυνση στις μεταφορές, στις επιχειρήσεις, στη γεωργία, δηλαδή σε οικονομικούς κλάδους και αγροτικές περιοχές όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν ισχυρή εκλογική βάση. Οι αυξήσεις αυτές μετακυλίονται τελικά στις τιμές των βασικών αγαθών. Έτσι έχουμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά και είναι αυτή η δυσαρέσκεια που είπες αποτυπώνεται πολύ ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις. Σχεδόν 7 στους 10 πολίτες αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς Τραμπ στο μέτωπο της ακρίβειας. Ο πρόεδρος λοιπόν καταλαβαίνουμε να ζητεί γρήγορες λύσεις που θα συγκρατήσουν τις τιμές και θα περιορίσουν την πολιτική φθορά. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δημοκρατικοί τον κατηγορούν για υποχώρηση εναντί του Πούτιν, εκφράζουν φόβο ότι απλώς έγινε το πρώτο βήμα για τη συνολική άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας φυσικά και λένε ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό όφελος για τον Αμερικανό πολίτη. Όμως, ό,τι και να λέει η άλλη πλευρά αδαμαντία, για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή η νίκη στις εκλογές έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από όλα τα άλλα και από τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης φυσικά προς τον Πούτιν.
0: Αυτό φαίνεται ότι καθόρισε τη συγκεκριμένη του απόφαση. Λένα Γύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε με την βοήθεια της Άννας Παπασωτηρίου αυτό το παρασκήνιο που υπάρχει, καθώς φαίνεται τουλάχιστον ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αυτός που βγαίνει μπροστά. Έχει το γενικό πρόταγμα, να δούμε τι επιδιώκει και σε ποιο πλαίσιο.
4: Νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε ότι αυτή η συμφωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος πίεσε και εξασφάλισε τη δέσμευση του G7 ότι τα κράτη-μέλη του θα αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματά τους και λίγες ημέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έχουν υπό τον έλεγχό τους τα στενά του Ορμούζ και κατ' επέκταση και τις εξαγωγές πετρελαίου από την εν λόγω περιοχή. Προφανώς λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλουν αυτόν ως τον απόλυτο ρυθμιστή των παγκόσμιων ροών ενέργειας και το κάνουν αυτό με απότερο σκοπό την προστασία της αμερικανικής οικονομίας με κάθε κόστος, θα σου έλεγα, ανεξάρτητα ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει διατάραξη των διπλωματικών ισορροπιών. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μια απόφαση με τεράστιο πολιτικό αντίκτυπο, όχι μόνο γιατί ευνηδίασε τους Ευρωπαίους και το Κίεβο, κυρίως γιατί μιλάμε για μια μονομερή απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού ντίζελ που είχαν επιβληθεί από την προεδρία του Biden. Και μάλιστα έρχεται και ένα μήνα αφότου ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είχε επιβάλει και νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος αποφασίζει μόνος του και όλα αυτά βέβαια ενώ ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος κλιμακώνεται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε εκνευρισμένος όταν έμαθε για αυτή τη συμφωνία.
4: Θα σου έλεγα ότι χρησιμοποίησε εξαιρετικά σκληρή γλώσσα. Μίλησε ουσιαστικά για μια ατυχή απόφαση, άδικη απόφαση και μάλιστα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι χρησιμοποιεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες ως προπέτασμα καπνού. Το Άξιος μάλιστα αποκαλύπτει ότι οι Ουκρανοί το έμαθαν μόλις χθες το βράδυ στο Μαϊάμι ενώ ήταν σε συνομιλίες με τους Κούσνερ και Γουίτκοφ. Μάλιστα Ουκρανός αξιωματούχος δηλώνει στον ιστότοπο ότι ζητήθηκε ότι τους απείλησαν οι Αμερικανοί ότι αν δεν σταματήσουν οι Ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν να τους δίνουν και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον πόλεμο. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη δική τους την πλευρά το διαψεύδουν. Δεν αρνούνται όμως ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε γιατί το Κίεβο 6 φορές απέρριψε το σχετικό αίτημα να σταματήσει τις επιθέσεις της εν λόγω ενεργειακές υποδομές.
0: Αυτή η απόφαση να σταματήσει η Ουκρανία τις συγκεκριμένες επιθέσεις στα δηληστήρια σε βάθος του ρωσικού εδάφους και σε κάθε περίπτωση όμως μήπως με αυτόν τον τρόπο ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να βρεθεί και μία διέξοδος στις διαπραγματεύσεις για το συγκεκριμένο πόλεμο.
4: Οι οποίες είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολες. Σε κάθε περίπτωση το μόνο βέβαιο είναι ότι αποδυναμώνεται με την απόφαση αυτή η θέση της Ουκρανίας στο όποιο τραπέζι διαλόγου, ειρηνευτικού διαλόγου στηθεί εντός του μήνα και σίγουρα δίνει στη Μόσχα αυτήν την απαραίτητη οικονομική ανάσα να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.
0: Άννα Παπασωτηρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Προσδοκίες αποκλιμάκωσης, διεθνείς αγορές δημιουργεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, με την αγορά καυσίμων να βρίσκεται σε στάση αναμονής. Από τη Δευτέρα αναμένεται να διαφανεί αν η συμφωνία του Αμερικανικού Προέδρου με τη Ρωσία θα συμβάλλει και στη μείωση των τιμών.
10: Κλειδώνουν τις επόμενες μέρες τα κυβερνητικά μέτρα για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Την ίδια στιγμή στην εγχώρια αγορά είχαμε μικρή άνοδο κατά ένα λεπτό στις τιμές χονδρικής, ενώ στην Αντλία η μέση λιανική τιμή βρίσκεται περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και 2,14 ευρώ για τον ντίζελ.
11: Ψάχνουμε να βρούμε φτηνό βενζινάδικο για να βάλουμε καύσιμα.
12: Τα αντιλυσμένα προϊόντα πια φοβάται η αγορά ότι δεν μπορούν να την καλύψουν το επόμενο διάστημα. Και αυτός είναι ο λόγος που τα αντιλυσμένα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρόλο που το πετρέλαιο τύπου Brent είναι στα 100 δολάρια.
10: Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την Τετάρτη, και στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθεί επιδότηση από κράτος και διηλυστήρια έως και 30 λεπτό το λίτρο συνολικά, ώστε να έχει τιμή κάτω από τα 1,70 ευρώ.
13: Δεν δύσκολε.
0: Θα βάλετε, πώς το βλέπετε?
13: Θα βάλουμε ένα μέτρο.
10: Παρέμβαση σχεδιάζεται και στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα έχει τα ίδια κριτήρια με πέρυσι, αλλά το τελικό ποσό θα είναι αυξημένο περίπου 20%.
14: Το ρεύμα είναι, πιο πολύ είναι το ρεύμα. Το ρεύμα, ιδίως τώρα το χειμώνα.
10: Για το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να δοθεί νέα παράταση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου στην κρατική επιδότηση των 15 λεπτών το λίτρο.
0: Στον Παναμά τώρα, η ισχυρή δόνηση των 7,7 ρίχτερ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια, υποδομές, εκκλησίες και μνημεία. Έγινε αισθητός ο σεισμός σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, καθώς και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Τα βίντεο από την ώρα του σεισμού είναι συγκλονιστικά.

0: διαδρομικά του και τρέχουν έξω να σωθούν την ώρα που 7,7 ρίχτερ χτυπούν τον νότιο Παναμά.
1: Ελληνικό Φεστιβάλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φεστιβάλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Στις αρχές ιδιόρυγα του Παναμά συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, όπως και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντοκουμέν. Ο σεισμός αποτελεί το τελευταίο χτύπημα για τη Λατινική Αμερική μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Κολομβία και τη Βενεζουέλα.
2: Για την κατάσταση που επικρατεί στον Παναμά μετά το σεισμό μίλησαν στο Earth News οι Έλληνες που ζουν εκεί, περιγράφοντας την δραματική εμπειρία τους.
3: Τις στιγμές αγωνίας που έζησε την ώρα που ο Αιγέλαδος χτύπησε την πόλη του Παναμά, περιγράφει στο Earth News ο κύριος Βασίλης Παπαναστασόπουλος.
4: Τη στιγμή του σεισμού εγώ βρισκόμουν στο διαμέρισμα, στον 14ο όροφο. Ξεκίνησε με μια ένταση όχι τόσο δυνατή και στην πορεία άρχισε να ανεβαίνει. Και βασικά αυτό που ένιωσε ήταν το κτίριο να κάνει βόλτες. Αυτό έγινε γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι.
3: Υπό τον φόβο νέων δονήσεων, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους.
4: Όλος ο κόσμος είχε μαζευτεί στο δρόμο. Βασικά επικράτησε ένα μικρό έως μεγάλο χάος στους δρόμους μετά με κίνηση. Σχετικά μπορώ να πω ότι το αντιμετώπισε γενικά όλος ο κόσμος με αρκετή ψυχραιμία.
3: Η ισχυρή δόνηση βρήκε τον Έλληνα γιατρό Κωνσταντίνο Τραπάτσα στο νοσοκομείο όπου εργάζεται.
5: Πήγα τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν στο σχολείο. Εκείνη τη στιγμή τους είπαν από το σχολείο να πάνε καθένα σπίτι τους. Πέραμε τηλέφωνο ένα στον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι οι γραμμές οι κανονικές δεν δούλευαν. Μόνο τα τηλεφωνήματα με WhatsApp και μηνύματα.
3: Η ελληνική πρεσβεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Έλληνες. Όπως είπε και στο Earth News, ο πρέσβης της χώρας μας στον Παναμά, οι Έλληνες που διαμένουν επισήμως στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000.
6: Και οι Έλληνες ειδικά είναι όλοι καλά. Είμαστε σε επαφή μαζί τους και δεν έχουμε διαπιστώσει κανένα δυσάρεστο γεγονός.
3: Με ανακοίνωσή του, το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος καλεί τους ομογενείς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών του Παναμά και συνιστά να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να ακολουθούν τις οδηγίες τους να αποφεύγουν κτίρια και εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και περιοχές στις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές ειδοποιήσεις και να διατηρούν διαθέσιμα τα απαραίτητα μέσα επικοινωνίας.
2: Ερχόμαστε στα δικά μας. Βλέπουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη στην αίθουσα σύνταξης. Θοδωρή, έχεις πληροφορίες για τη σύλληψη γνωστού γυναικολόγου στο Χαλάνδρη με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.
7: Ακριβώς στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περίληψαν πληροφορίες από την Google αρχικά μέσω οργανισμού των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες ο 52χρονος γνωστός γυναικολόγος προέβησε μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και ότι πιθανόν είχε προβεί και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και έρευνα μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του και ο τόπος κατοικίας του στο Χαλάνδρη. Σε έρευνα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 5ης στην οικία του αλλά και στο ιατρείο του. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ και μια κάρτα Macro SD. Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, τα οποία ήταν ηλικίας κάτω των 15 και των 12 ετών. Κατόπιν όλων αυτών των στοιχείων, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ να τονίσουμε ότι από την μέχρι στιγμής προανάκριση δεν επιβεβαιώθηκε η πληροφορία που αφορούσε στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων από τον ίδιο συλληφθής. Οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα ψηφιακά πιστήρια αποστάλησαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση.
2: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και παραδόθηκε, κυρίες και κύριοι, και ο δεύτερος δράστης σε επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Θα βρούμε τη Σπυριδούλα Κακλατζή, καθώς οι δύο δράστες φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης, ενώ το θύμα ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
8: Ο πρώτος δράστης Αδαμαντία, ηλικίας 22 ετών, παραδόθηκε στην ασφάλεια Ελευσίνας χθες το βράδυ, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται στην αιματηρή επίθεση σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην Ελευσίνα. Σήμερα στην Ευελπίδων παραδόθηκε και ο δεύτερος, ηλικίας 18 ετών, συνοδεία του δικηγόρου του, καθώς ήταν σε εξέλιξη το αυτόφορο για τον πυρσό που βρέθηκε στην οικία του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παραπέφθηκαν σε ανακριτή. Να θυμίσουμε ότι οι δύο δράστες, οι οποίοι φέρεται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με όσα ανέφερε το θύμα στις αρχές του, επιτέθηκαν με αφορμή μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου και πίστευαν ότι το έκανε εκείνος. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι ανέβασε τη φωτογραφία, παραδέχτηκε όμως ότι είναι μέλος του συγκεκριμένου χώρου. Τραυματίστηκε στο πόδι, μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας της Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνιο νοσοκομείο του Πειραιά.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα. Τώρα, σε επιπλέον τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για το δυστύχημα σε εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, με την εταιρεία να δηλώνει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υπενθυμίζουμε ότι χθες έχασε τη ζωή του ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες εργαζόμενους που συμμετείχαν σε εργασίες.
9: Οι εργαζόμενοι της Motor Oil που συνελήφθησαν προσήχθησαν στα δικαστήρια της Κορίνθου. Ο 36χρονος εργοδηγός, ο 50χρονος υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας και ο 34χρονος χειριστής έργου της Motor Oil. Εναντίον των τριών, όσο και του 59χρονου υπεύθυνου έργου του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και συνελήφθη την Παρασκευή, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.
10: Άκουσα το μπαμ που έκανε. Και κατευθείαν βάρισε η σιρήνα και φύγαμε όλοι έξω. Από τότε δεν μας άφησαν να ξαναμπούμε μέσα. Υπογράψαμε κατά τις μία και φύγαμε.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου το καπάκι της δεξαμενής που δούλευαν. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο μέλη του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε εξωτερικό χώρο του διελιστηρίου. Ο ένας εργαζόμενος κατέληξε την Παρασκευή. Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Motor Oil δηλώνει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
11: Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
9: Στο νοσοκομείο της Κορίνθου μεταφέρθηκε κι άλλος ένας τραυματίας με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος πήρε εξιτήριο.
2: Στο Θριάσιο νοσοκομείο βρίσκεται ο Νίκος Καπόγλης. Έχεις πληροφορίες, Νίκο, για την κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία.
12: Αδαμαντία, δεν έχει αλλάξει κάτι προς το παρόν όσον αφορά όσα ξέραμε μέχρι και σήμερα το πρωί για την κατάσταση της υγείας του 53χρονου. Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν και είναι συνεχώς στο πλευρό του για 24 ώρες, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάστασή του, φέρει σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γι' αυτό δίπλα του υπάρχουν και οι γιατροί και οι εντατικολόγοι και οι νευροχειρουργοί και παρακολουθούν μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό της μονάδας την εξέλιξη της υγείας του. Ωστόσο, τα πράγματα είναι, όπως μας λένε, πάρα πολύ δύσκολα για τον 53χρονο. Να πούμε ότι έχει ήδη κλείσει 2-24 ώρα εδώ στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να θυμίσουμε ότι μεταφέρθηκε εδώ μέσα στο λεωφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά το συγκεκριμένο ατύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Και να πούμε ότι οι επόμενες ώρες πραγματικά θα είναι καθοριστικές και κρίσιμες για την εξέλιξη της κατάστασης.
2: Και παρακολουθείτε στενά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού αποκαλύπτει στο Earth News ο Διευθύντης της Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Το κύκλωμα θα διοχέτευε άμεσα στην αγορά 35 κιλά κοκαίνης.
13: Μίγιαζαν σπίτια μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης για λίγες ημέρες. Τα χρησιμοποιούσαν ως αποθήκες ναρκωτικών για μεγάλα φορτία κοκαίνης και κάναβης που παραλάμβαναν και συνέχεια μίσθωναν άλλα σπίτια για τον ίδιο λόγο. Πρόκειται για καρτέλ ναρκωτικών από την Αλβανία.
14: Πίσω από αυτή πιθανότητα κρύβονται Αλβανοί διακινητές οι οποίοι έχουν εδρεύσει πλέον στην Ισπανία και με τέτοια μεικτά φορτία κατέργαση κάναβης, κατεργασμένης κάναβης και χρυσό και κοκαίνης στέλνουν συνήθως με φορτικά διεθνών δαφορών τις ποσότητες αυτές στη χώρα μας.
13: Σε εφόδους επικέρμηκε στο Μενίδη και σε σπίτι που είχαν μισθώσει τα μέλη της οργάνωσης στην Αρτέμιδα για το χρονικό διάστημα από 6 έως 13 Οκτωβρίου κατασχέθηκαν 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κάναβης. Η μεθοδολογία τους είναι να σπρώχνουν άμεσα τις ποσότητες ναρκωτικών στον λιανεμπόριο για διακίνηση ώστε να ακολουθήσει το επόμενο φορτίο.
14: Τα ναρκωτικά ό,τι τη στιγμή της επέμβασης ήταν παγωμένα, που σημαίνει ότι η πιθανότητα ήταν και σε φορτικό ψυγείο και επίσης δεν είχαν πολύ ώρα μέσα στο σπίτι που χρησιμοποιούταν ως χώρος καβάντζα, ως χώρος αποθήκευσης δηλαδή.
13: Τα καρτέλ χρησιμοποιούν σφραγίδες στα πακέτα κοκαίνης που αποτελούν σήμα κατά τεθέν τους. Στην προκειμένη περίπτωση τα τούβλα κοκαίνης κάνουν λογότυπα διεθνών εταιριών. Η ίδια μέθοδος διαπιστώθηκε για πρώτη φορά σε ποσότητες σοκολάτας, δηλαδή κατεργασμένης κάναβης, με αποτυπωμένες στα πακέτα φωτογραφίες ηγετών.
14: Είχαν επάνω σαν διακριτικό, σαν κάποιο μαρκάρισμα, φυσιογνωμίες ορισμένων διασύμων ανθρώπων όπως είναι ο Τραμπ, όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Εσκομάρ. Αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάμε συχνά, ιδιαίτερα στη σοκολάτα. Θεωρούμε ότι έχει να κάνει με έναν τρόπο απόκρυψης και στη συνέχεια κωδικοποίησης των ναρκωτικών, ούτως ώστε στις μετέπειτα συναλλαγές και πωλήσεις των ναρκωτικών να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το όνομα για να παραγγείλουν κάτι.
13: Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να βρεθούν και τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος και οι χρηματοδότες διακίνησης από την Ισπανία στην Ελλάδα.
2: Τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, νέα πυραυλική επίθεση πριν από λίγο στο Εθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε ήδη την Ντέμι Χατζή.
15: Η επίθεση φαίνεται πως έγινε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο King Khalid. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι Σαουδάραβες. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Που έχουν τραυματιστεί, νοσηλεύονται στην εντατική. Αυτά είναι τα πρώτα πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την επίθεση, το αεροδρόμιο εκενώθηκε, η εναέριο το γαλλικό πρακτορείο. Υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι Σαουδάραβες. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν που έχουν τραυματιστεί, νοσηλεύονται στην εντατική. Αυτά είναι τα πρώτα πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: ορισμένες ακυρώσεις μάλιστα λένε ότι θα παραταθούν ως τη Δευτέρα. Τώρα, οι Χούθη δεν έχουν αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε με πύραυλο. Οι πρεσβείες του Καναδά, της Ισπανίας και της Γερμανίας κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή του αεροδρομίου. Η σημερινή επίθεση έρχεται έπειτα από προηγούμενα πλήγματα σε σαουδαραβικά αεροδρόμια για τα οποία οι Χούθη είχαν αναλάβει την ευθύνη και τα οποία προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες.
1: Στο βίντεο με τα πρώτα πλάνα βλέπαμε τον καπνό που υψώνεται λόγω της επίθεσης, όπως και καταστροφές στο αεροδρόμιο. 24 ώρα πριν είχαμε και 3 νεκρούς εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ντέμι Χατζή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 2 βιοτεχνίες στον Ελαιώνα στο Αιγάλεο από την πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και απομακρύνθηκαν προληπτικά οι κάτοικοι σε ακτίνα 400 μέτρων.
2: Ο μαύρος καπνός από τη φωτιά στις δύο βιοτεχνίες παραγωγής και εμπορίας ρούχων και υφασμάτων στον Ελαιώνα έπνιξε την περιοχή και έφτασε μέχρι τον Πειραιά.
3: Ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο, βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε... Έγινε εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός, φλόγες, καπνοί.
2: Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και τα δύο κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και αποφασίστηκε να απομακρυνθούν προληπτικά όσοι βρίσκονταν όχι μόνο δίπλα στα κτίρια, αλλά και σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά.
4: Δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.
5: Ότι σμπιτζάμες είμαστε, όπως βλέπετε, δεν αλλάξει. Μιλούνταν ένα χαμούζο.
2: Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στη βιοτεχνία ρούχων τις πρώτες πρωινές ώρες. Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο αλλά και υδροφόρος του Δήμου Αιγάλεο.
6: Ανησυχία ότι έχουν καταστραφεί ολοκληρώς επιχειρήσεις αυτές εδώ.
7: Ξέρετε πώς μπορεί να έρθει σε παπιά.
6: Όχι.
8: Ειδικό γερονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μέχρι πριν από λίγο έριχνε νερό στην οροφή του βαφείου ρούχων, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή.
9: Λίγο πριν τις 7 το πρωί και οι πυροσβέστες ακόμα προσπαθούν να ελέγξουν την πυρκαγιά, καθώς λόγω των εύλεκτων υλικών της επιχείρησης η φωτιά είναι δύσκολο να περιοριστεί.
10: Οι ζημιές κάηκαν ολοσχερώς η βιοτεχνία αυτή και κάποια από το διπλανό κτίριο.
2: Οι πυροσβέστες ασφάλισαν αμέσως την περίμετρο γύρω από τις βιοτεχνίες, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις αλλά και κατοικίες.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται αντιπλημμυρικά έργα που θα θωρακίσουν την χώρα από ισχυρές βροχές, αλλά και έργα για την προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Αττική και περιφέρεια.
2: Θωρακίζονται απέναντι στον κίνδυνο των πλημμυρών περιοχές της χώρας με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κοίτες ποταμών και ρέματα. Παρεμβάσεις κρίσιμης σημασίας, ιδιαίτερα μετά από μεγάλες πυρκαγιές, όταν οι ισχυρές βροχές παρασύρουν τόνους λάσπης, ξύλα και φερτά υλικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχιλήσεων. Κάτοικοι που διαμένουν κοντά στις όχθες του ποταμού Χάραδρου στην Πάτρα, όπως λένε στην κάμερα του Earth News, με ανακούφιση βλέπουν την εξέλιξη των έργων.
11: Πλημμυρίζει από το 10 από την κρίση και μετά που δεν καθαριζόταν το ποτάμι. Είμαστε ευχαριστημένοι τουλάχιστον ότι θα γίνει κάποιο έργο. Πρώτη φορά έχουν πάει τόσο βαθιά.
12: Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο εδώ στην Πάτρα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου να προλάβουν τις πολλές βροχές.
13: Θα αφαιρέσουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει μπαζώσει μέχρι σήμερα και την Κίτη σε σημεία πάρα πολύ μεγάλα.
2: Τα συνεργεία προχωρούν σε αποκατάσταση των αναχωμάτων και ενίσχυση των βρανών.
14: Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι ύψους προϋπολογισμού περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ και θα συνεχιστεί και σε άλλα ποτάμια ώστε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την περιοχή μας.
2: Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη και στον ποταμό Ενιπέα στην Ηλία. Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περσινού Αυγούστου.
15: Οι αντιπλημμυρικές εργασίες εδώ στον Ενιπέα ποταμό, στα όρια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, έχουν στόχο τον καθαρισμό της Κίτης, την απομάκρυνση προσχώσεων και βλάστησης για να περιοριστεί ο πλημμυρικός κίνδυνος τον επερχόμενο χειμώνα.
16: Το έργο βρίσκεται σε ένα ποσοστό υλοποίησης που αγγίζει το 40% και θεωρούμε πως αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα μπορεί και να αγγίξουμε το 70%.
2: Μηχανήματα έργου απομακρύνουν καλάμια και κορμούς δέντρων από παραπόταμο στην περιοχή της Καστοριάς.
17: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις καθαρισμού και διαπλάτησης παραποτάμων στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα.
18: Γίνεται μια διαπλάτηση της Κίτης και σταθεροποίηση των πρανών έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η ροή του νερού.
2: Στόχος είναι να ολοκληρωθούν τα έργα πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έρχονται βροχές και καταιγίδες.

0: Μαζί μας η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη. Και Αναστασία, τα φαινόμενα ξεκινούν ήδη από τη νύχτα.
1: Ακριβώς, από σήμερα τη νύχτα, καθώς υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας, έχει ήδη δώσει ισχυρές καταιγίδες μέσα στην Αδριατική και στα νυχτά του Ιωνίου και τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε να κινηθεί ανατολικότερα.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Ελλάδα. Η ώρα είναι 11:30. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το Greek American Christian Hour, που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα.
3: Ούτε την ελληνική χριστιανική ώρα.

0: είναι η ιστορία που διαβάζομαι την επί του όρους ομιλία καθώς αναφέρεται, διότι αυτή η ομιλία του Ιησού Χριστού μας συνέβη στο όρος μάλλον των ελαιών. Εκεί κάθισε ο Κύριος με τους μαθητάς και άρχισε να διδάσκει τους μαθητάς. Είχε μπροστά πολύ όχλο ο Κύριος, αλλά τους πήρε κατά μέρος, ανέβηκαν στο βουνό και άρχισε εκεί στην ησυχία του όρους κάτω από τις ελιές ο Κύριος να διδάσκει το λόγο του. Μας διδάσκει σήμερα εδώ ο Κύριος και εμάς πώς πρέπει να είναι ο χαρακτήρας του χριστιανού. Αλλά επειδή δεν είναι, ο Θεός αναλαμβάνει να τον φτιάξει, και έτσι ο Θεός αναλαμβάνει να μας επεξεργαστεί με μας, να εργαστεί με μας, να μας φτιάξει, να μας μορφώσει, να μας ποιήσει, να μας πλάσει όπως ο πλάστης τον πυλό, ώστε να φτάσουμε εις το σημείο αυτό που να είμαστε ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Και αυτή η επί του όρους ομιλία λέγεται και οι μακαρισμοί του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ποιοι είναι οι μακάριοι? Μακάριος, όπως είπαμε, σημαίνει ευλογημένος και ευτυχισμένος. Δηλαδή, πώς θα αποκτηθεί ευτυχία στη ζωή και πώς θα λάβουμε ευλογία από το Θεό. Αυτό σημαίνει μακάριος, ευλογημένος και ευτυχισμένος. Ενώ κινούμεθα σαν άνθρωποι να γνωρίσουμε την ευτυχία, και κατήγγησε σήμερα η ευτυχία να είναι το κυριότερο, ο κυριότερος σκοπός της ανθρωπίνης ζωής, όλοι βαδίζουν η ευτυχία, όλοι γυρεύουν ευτυχία, όλοι θέλουν ευτυχία, αλλά συχνά η ευτυχία δεν αποκτάται, διότι ίσως τη γυρεύουμε σε λανθασμένο μέρος. Ίσως τη γυρεύουμε την ευτυχία εις τα πράγματα. Και καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα και η ύλη δεν μπορεί να δώσει πνεύμα Θεού και να δώσει ευτυχία και ευδαιμονία και ευημερία και ειρήνη Θεού στον άνθρωπο. Ο Κύριος λοιπόν πήρε χρόνο, σε ένα ήσυχο χρόνο, σε ένα ήσυχο μέρος κάτω από τις σκιές των δένδρων, να μας διδάξει κάτι πολύ βαθιά πράγματα από την Αγία Γραφή, από το λόγο του να ψευδεί και αλάνθαστο. Και αρχίζει ο Κύριος και λέγει: «Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, μακάρι οι ειρηνοποιοί, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, μακάρι είστε όταν σας ονειδίζωση και διώξωση». Αυτά λέγει ο Κύριος, και θα δούμε ότι μας λέγει ότι μακάρι είναι οι πτωχοί το πνεύματι, και μετά ο όρος και ο λόγος με τον οποίο θα γίνουμε μακάριοι, θα γίνουμε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι, και το αποτέλεσμα της ευλογίας και της ευτυχίας αυτής. Βλέπετε, οτιδήποτε πράξεις πράττει ο άνθρωπος, υπάρχει ένα άμεσο και έμεσο για αργότερα αποτέλεσμα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Το αποτέλεσμα, αυτή μια μέρα θα δεχθούν την βασιλεία των ουρανών. Πτωχή το πνεύματι, πέρασαν αιώνες, και οι αιώνες έχουν αλλάξει καμιά φορά το νόημα των λέξεων, και χρειάζεται να κάνουμε μια αναθεώρηση στις λέξεις μας. Όπως πτωχός το πνεύματι, σήμερα εάν πούμε για κάποιον αυτός είναι πτωχός το πνεύματι, εννοούμε ότι είναι ο καημένος λίγο ανόητος, μην τον παίρνει σαν σοβαρά. Και για άλλους ακόμα αυτό, ξέρεις, μπορεί να τα έχει χάσει. Ενώ πτωχός το πνεύματι είναι ένα μεγάλο προνόμιο του χριστιανικού χαρακτήρος, ότι πτωχός το πνεύματι είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει οξύθυμο πνεύμα, δεν είναι έτοιμος να εκδικηθεί, δεν είναι σκληρός, δεν έχει βαρβαρικό πνεύμα, αλλά έχει ήπιο πνεύμα, είναι γαλήνιος, είναι άνθρωπος πράος, είναι άνθρωπος ταπεινός, είναι άνθρωπος με ήσυχο και πράο και γλυκί και ελαστικό και έλεος εις το πνεύμα του. Αυτό σημαίνει πτωχός το πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ήσυχος, είναι πράος, έχει έλεος και χάρις, δεν έχει πνεύμα επιθετικό, πνεύμα εκδικητικό, πνεύμα αντιεκδικητικό, πνεύμα σκληρό, αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος. Και αυτός ο άνθρωπος θα λάβει τη βασιλεία του Θεού. Λέμε στο Πάτερ ημών, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Μιλάμε για την βασιλεία του Θεού, για το θέλημα του Θεού, για το έλεος του Θεού εις τον άνθρωπο. Και αυτό θα έρθει, η βασιλεία του Θεού θα έλθει σε ποιον? Στον άνθρωπο ο οποίος έχει πτωχό πνεύμα. Μπορούμε κάλλιστα να το αποκτήσουμε αυτόν εάν πούμε στον Κύριο, Κύριε δώσε μου ένα πτωχό, ένα ήσυχο, ένα πράο, ένα γλυκί, ένα υπέροχο πνεύμα, το οποίο να μοιάζει με το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Αυτό λέγεται πνεύμα Άγιο. Αν ο Κύριος μας δώσει πνεύμα Άγιο, αν ο Κύριος ζυμώσει το πνεύμα μας, το ανθρώπινο, με το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος αποκτάει νουν Ιησού Χριστού. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Μετά λέμε, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος. Το πνεύμα του Θεού αν έρθει μέσα μας καθαρίζει, όχι μας καθαρίζει μόνο, αλλά βγάζει και κάθε κοιλίδα αμαρτίας, κάθε κοιλίδα ανομίας, και μας κάνει να έχουμε και να σκευόμεθα, να έχουμε νουν Ιησού Χριστού και να σκευόμεθα όπως ο Χριστός. Κάθε άλλο. Έτσι πρέπει ο άνθρωπος να σκεύεται, διότι στο κάτω-κάτω είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε παιδιά του Πατέρα μας, είμαστε παιδιά του Θεού του Ζώντος, είμαστε χριστιανοί και πρέπει λοιπόν να είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Ένας άλλος μακαρισμός είναι μακάριοι οι πεθούντες, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Αυτό έχει διπλή σημασία. Πενθώ για κάποιον ο οποίος πέθανε και ο Θεός θα με παρηγορήσει με το λόγο του. Αλλά επίσης αυτό συμβολίζει το πένθος και με τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια διαρκή ταπεινή καρδία, σαν να πενθεί ούτως ώστε να ικανοποιείται και να ευλογείται με το λόγο του Θεού. Όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι ανικανοποίητος με τα είδη της γης, με την αμαρτία της γης, με την κοσμικότητα της γης, με την αμαρτία του κόσμου, τη διαφθορά των κοινωνικών αρχών, τη διαφθορά των ηθικών αρχών, την διαφθορά της οικογενείας, την λύπη που βλέπει γύρω του, αισθάνεται λες και πενθεί. Σε αυτόν τον άνθρωπο Θεός θα τον παρηγορήσει, θα του δώσει ευλογία, θα του δώσει χαρά, θα του δώσει ευτυχία και ευλογία με το λόγο του. Αυτό σημαίνει παρηγορώ. Παρηγορώ σημαίνει κάποιος ο οποίος αγορεύει, κάποιος ο οποίος μιλάει κοντά σου. Αυτό σημαίνει παρηγορία. Ο Θεός θα έρθει κοντά μας να μας μιλήσει, να μας ενθαρρύνει, να μας οικοδομήσει. Εάν το σύστημα του κόσμου, η αμαρτία του γύρω κόσμου δεν μας ικανοποιεί και φτάζουμε σε σημείο να νιώθουμε σαν να πενθούμε, ο Θεός θα μας παρηγορήσει, ο Θεός θα μας οικοδομήσει, θα μας κάνει ευτυχισμένους, θα μας κάνει ευλογημένους, θα γίνουμε μακάριοι. Άλλος μακαρισμός. Μακάρι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Πεινάς και διψάς για τη δικαιοσύνη, κουράστηκες να βλέπεις την αδικία του ανθρώπου, κουράστηκες να βλέπεις την αδικία του κόσμου. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, φωνάζει ο προφήτης. Μακάρι
1: οι δίκαιοι εν Χριστώ. Μακάρι αυτοί τους οποίους ο Θεός εδικαίωσε. Μακάρι αυτοί τους οποίους ο Θεός αφαίρεσε, από τους οποίους ο Θεός αφαίρεσε τα αμαρτήματα και δικαίωσε με την Ανάσταση, διότι Κύριος απέθανε δια τις αμαρτίες μας και αναισθήθηκε να μας δικαιώσει. Πόσοι πραγματικά φέρονται δίκαια στη ζωή αυτή? Πόσοι πραγματικά πιστεύουν στην Ανάσταση η οποία δικαιώνει στη ζωή αυτή? Οι άνθρωποι καταθλίβονται όταν βλέπουν την αδικία γύρω, αδικία του κόσμου, αδικία στην κυβέρνηση, αδικία σε κάθε κυβέρνηση, αδικία στο συνάνθρωπο, αδικία στον παράλυτο ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει, αδικία στη γυναίκα ο άνδρας ο σκληρός, αδικία στον άνδρα η γυναίκα η σκληρή, αδικία στους γονείς τα παιδιά τα σκληρόκαθα τα οποία δεν υποτάσσονται στις μέρες μας, αδικία των γονέων που αδιαφορούν για τα παιδιά, αδικία του πατέρα ο οποίος αδιαφορεί να είναι αληθινός πατέρας στα παιδιά. Και λέει ο Κύριος, μακάρι αυτοί οι οποίοι χειρεύονται δικαιοσύνη. Δεν μπορεί παρά τίποτα άλλο κόσμος με το σύστημά του να μας παρουσιάσει μία αδικία, μία ανικανοποίηση. Και ο Κύριος λέγει, αυτοί που δεν ικανοποιούνται τώρα θα ικανοποιηθούν μια μέρα με την οικοδομή του Θεού, με την οικοδομή του Ιησού Χριστού. Όταν ο άνθρωπος δεν ικανοποιείται με αυτά που βλέπει ο Θεός, θα τον ικανοποιήσει, θα τον κάνει μακάριο, ευτυχισμένο και ευλογημένο από τον Θεόν. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα γεμίσει, θα χορταστεί ο άνθρωπος αυτός ο οποίος επείνασε, δεν βλέπει γύρω του την ικανοποίηση της δικαιοσύνης του Θεού στους ανθρώπους. Μια μέρα λέγει, μακάριος αυτός ο οποίος πεινά και διψάει για το δίκαιο πράγμα, διότι αυτός θα χορταστεί. Θα χορταστεί με τροφή, θα χορταστεί με το νερό του Θεού. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συν ελεηθεί. Πόσο ελεήμον είσαι, πόσο ελεήμον είμαι, θα είμαι ευλογημένος και ευτυχισμένος. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος, αλλά ο άνθρωπος δεν έχει έλεος, φωνάζει. Πώς ο ανελεήμον θα γίνει ευτυχισμένος και ευλογημένος, αφού η ευτυχία και η ευλογία είναι από το Θεό και ο Θεός δεν ικανοποιεί τους ανθρώπους χωρίς έλεος? Αυτοί οι οποίοι έχουν εκδικητικό πνεύμα, αυτοί οι οποίοι εκδικούνται και δεν συγχωρούν τον συνάνθρωπό τους, πώς ο Θεός θα ικανοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι ανελεήμονες? Ο Θεός είναι Θεός ελέους και εκτιρμών. Ο Θεός είναι Θεός χάριτος και δίδει έλεος σε αυτούς οι οποίοι δίδουν έλεος. Μια μέρα θα μελετήσω με μια παραβολή που είπε ο Κύριος. Παραβολή κάποιου πλουσίου που συγχώρεσε εκατομμύρια σε ένα υπηρέτη και κάποιος χρωστούσε στον υπηρέτη μια δεκάρα. Και αυτός ο Κύριος συγχώρεσε τα εκατομμύρια στον υπηρέτη, αλλά ο υπηρέτης ο οποίος ήταν συγχωρεμένος δεν συγχωρούσε μία δεκάρα σε αυτόν που του χρωστούσε τη δεκάρα. Και μάλιστα λέγει παραβολή, τον έπιασε από το λαιμό. Έτσι και εμείς που είμαστε συγχωρεμένοι από τον Χριστό τον Κύριό μας, πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε και άλλους. Πρέπει να είμαστε ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συν ελεηθεί. Εσύ και εγώ, για να είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι, πρέπει να μάθουμε να δίδουμε έλεος σε άλλους. Ο Θεός σε αγαπάει. Αμήν. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-33-23. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-33-23, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη Χριστιανική Ώρα από τον αδελφό Πάνο. The Greek American Christian Hour. Ραδιοφωνικό σταθμό τη Κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ονείρων. Σταθμό που διαφέρει και διαφέρει. Στη συνέχεια τη εκπομπή μα, θα συνεχίσουμε τώρα με την χριστιανική ώρα, The Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Για τις διαφημίσεις σας, πληροφορίες και εκπομπές, τηλεφωνήστε μου στο 727-481-0812.

0: Hope from God's Word.
1: Ελπίδα από το λόγο του Θεού.
0: Since 1974, Dr. Peter Vouliotis brings the Greek Hour of Hope offered by Greeks for Christ International.
1: Ο Dr. Peter Vouliotis φέρνει το 1974 την ελληνική ώρα της ελπίδας στην εκπομπή των Ελλήνων για τον Χριστό.
0: Enjoy an inspiring message and the Greeks for Christ worship music.
1: Θα απολαύσεις ένα εμπνευσμένο μήνυμα και όμορφη δοξαστική μουσική.
0: Listen to Dr. Peter Vouliotis with today's Greek Hour of Hope message.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, Dr. Πέτρο Βουλιώτη.
2: Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή το κλειδί του κύρους και της δύναμης, που είναι η προσευχή στη ζωή του νεαρού βασιλιά Σολομώντα. Όπως είδαμε, η ζωή του Σολομώντα ξεχώριζε από τις δύο προσευχές που έκανε στον Θεό και από τις δύο φορές που του μίλησε ο Θεός. Μιλήσαμε ήδη για την πρώτη προσευχή του στον Θεό, που διαβάζουμε στην πρώτη Χρονικών, κεφάλαιο πρώτο. Σήμερα θα δούμε τη δεύτερη προσευχή του, που εξιστορείται στην πρώτη Χρονικών, κεφάλαιο 7. Θα μιλήσω λοιπόν για το κλειδί της προσευχής με θέμα «Κλειδί Κύρους, μέρος δεύτερο». Ο Σολομώντας βασίλεψε στο λαό Ισραήλ για 40 χρόνια και τα 10 πρώτα χρόνια αφιέρωσε στην ανέγερση του ναού, που πήρε 3 χρόνια προετοιμασίας και 7 χρόνια οικοδόμησης. Στο εσωτερικό του ναού ήταν καλυμμένο με χρυσό και πολύτιμους λίθους και 150.000 και πλέον εργάτες πήραν μέρος στην οικοδομή του, οι οποίοι εργάστηκαν με σχεδόν απεριόριστα μέσα. Στο κεφάλαιο 6 της Δευτέρας Χρονικών, ο βασιλιάς Σολομώντας πρόσφερε την προσευχή στα εγγένεια του ναού. Η προσευχή αυτή του Σολομώντα είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στην Αγία Γραφή και περιείχε ευχαριστία προς τον Θεό, αναφορά στην χάρη του Θεού και λατρεία στον Θεό και αιτήσεις για το λαό του. Όταν τελείωσε το χτίσιμο του ναού, καθώς επίσης και του παλατιού του, ο Σολομώντας προσευχήθηκε και αφιέρωσε το ναό. Την ίδια νύχτα, ο Θεός παρουσιάστηκε πάλι στο Σολομώντα, δίνοντάς του υποσχέσεις αλλά και προειδοποιήσεις. Ας το διαβάσουμε στα εδάφια 11 με 16. Έτσι, ο Σολομών τελείωσε το ναό του Κυρίου και το δικό του του ανάκτορο, σύμφωνα με τα σχέδια που είχε κάνει για τα δύο αυτά οικοδομήματα. Τότε του παρουσιάστηκε μια νύχτα ο Κύριος και του είπε: «Άκουσα την προσευχή σου και δέχτηκα αυτόν τον ναό να είναι τόπος όπου θα μου προσφέρετε θυσίες. Αν κλείσω τους ουρανούς και δεν βρέξει, αν διατάξω την ακρίδα να καταφάει την γη και αν στείλω θανατικό στο λαό μου και ο λαός μου αυτός που φέρει το όνομά μου προσευχηθούν με ταπείνωση και αναζητήσουν και επιστρέψουν από τον κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα τους ακούσω από τους ουρανούς και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους. Και τώρα κιόλας τα μάτια μου θα είναι ανοιχτά και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που γίνεται σε αυτόν τον τόπον». Το εδάφιο 14 είναι το χρυσό εδάφιο των Χρονικών, που παραθέτει τις απαιτήσεις του Θεού για να έρθουν οι ευλογίες του επάνω στο έθνος, όχι μόνο της εποχής του Σολομώντα, αλλά και σήμερα. Αν στείλει ο Θεός ξηρασία, ακρίδα ή επιδημία και ο λαός ταπεινώσει τον εαυτόν του και εξητήσουν το πρόσωπο του Θεού και επιστρέψουν από τους δρόμους τους, τους πονηρούς, τότε υπόσχεται ο Θεός: «Θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα θεραπεύσω τη γη τους». Έδωσε ο Θεός στον Σολομώντα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να μας δεχθεί ο Θεός. Πρώτον, να εγκαταλείψουμε την αμαρτία μας. Δεύτερον, να στραφούμε στο Θεό. Και τρίτον, να υποταχθούμε στο θέλημά Του. Και όταν κάνουμε τα βήματα αυτά, υπόσχεται ο Θεός να απαντήσει, στέλνοντας αναζωπήρωση. Ο Ισραήλ ήταν ο λαός του Θεού, με θεμέλια που είχε πάνω στο Λόγο του Θεού και τις βιβλικές αξίες. Όπως είναι σήμερα πολλά έθνη, που έχουν το προνόμιο να έχουν ακούσει το Λόγο του Θεού από τους δούλους του Κυρίου και να θεμελιώσουν τους νόμους τους και το σύνταγμά τους στις αξίες του Ευαγγελίου. Ο Κύριος καλεί αυτά τα έθνη και κάθε έθνος να έρθουν πίσω στον Κύριο και στο Ευαγγέλιο. Και όταν οι προϋποθέσεις αυτές ικανοποιηθούν, τότε ο Θεός υπόσχεται να στείλει τις ευλογίες Του και να στείλει αναζωπήρωση και ανανέωση. Έγραψε αργότερα ο Ιάκωβος την επιστολή του στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 10. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και θα σας υψώσει. Ο Ισραήλ αργότερα ταπείνωσαν τον εαυτόν τους μπροστά στον Θεό όταν οι Αιγύπτιοι ήταν έτοιμοι να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Και ο προφήτης Σεμάια προειδοποίησε τον βασιλιά Ρεοβάμ και τους αρχηγούς του Ιούδα να ταπεινωθούν μπροστά στον Θεό. Και όταν το έκαναν, ο Θεός τους ελευθέρωσε από τους εχθρούς τους, όπως το διαβάζουμε στη Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 12, εδάφια 6 με 7. Και οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλιάς ταπεινώθηκαν και έλεγαν, «Δίκαιος είναι ο Κύριος». Και όταν ο Κύριος είδε ότι ταπεινώθηκαν, έγινε λόγος Κυρίου στον Σεμαΐαν, λέγοντας, «Αυτοί ταπεινώθηκαν, δεν θα τους εξολοθρεύσω, αλλά θα τους χαρίσω κάποια σωτηρία και ο θυμός μου δε θα εκχυθεί επάνω στην Ιερουσαλήμ, διαμέσου του Σισάκ». Στις μέρες μας όλα τα έθνη του κόσμου πάσχουν από μεγάλα δεινά που μόνο ο Θεός μπορεί να τα λύσει. Αν όπως έκαναν τότε, οι ηγέτες επιστρέψουν στον Θεό και ταπεινώσουν τον εαυτό τους μπροστά Του. Πάρε στα χέρια σου λοιπόν το κλειδί της δύναμης του Θεού, την προσευχή. Φέρε στον Θεό τα ζητήματά σου και θα σ' ακούσει. Όταν ταπεινωθείς μπροστά Του και όταν τιμήσεις το όνομά Του. Υποσχέθηκε ο Χριστός στην κατά Ιωάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφιο 13, ότι αν ζητήσετε στο όνομά Μου, θα το κάνω για να δοξαστεί ο Πατέρας στον Υιόν. Τώρα άκουσε το κομμάτι «Βλέπω τον Σταυρό» από το μουσικό έργο των Ελλήνων για τον Χριστό, «Ρίξε το πνεύμα σου», με τον αρχιμουσικό Γιώργο Αργυρόπουλο και μεταφραστή στιχουργό Θεόφιλο Βουρδιώτη.

0: We trust that you have found hope.
1: Εύχομαι να βρήκες ελπίδα.
0: This broadcast is available on a 2-broadcast tape for a suggested donation of $5 or 5 euros for the support of this program.
1: Το πρόγραμμα αυτό στέλνεται σε μια κασέτα δύο προγραμμάτων. Συνιστούμε 5 δολάρια ή ευρώ την κασέτα αυτοπροαίρετη προσφορά για τη συντήρηση της εκπομπής.
0: Since 1974, the Greek Hour of Hope is offering hope from God's Word, airing in Greece, Canada, and the U.S. and over the Internet on GreeksForChrist.org.
1: Από το 1974, η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας προσφέρει ελπίδα από το Λόγο του Θεού στον Έλληνα της Αμερικής, Καναδά, Ελλάδας και μέσω του Ιντερνετ στην ιστοσελίδα GreeksForChrist.org.
0: Dr. Peter Bouliotis and the Greek Hour of Hope staff now greet you until our next broadcast.
1: Ο Dr. Peter Bouliotis και οι συνεργάτες του σε χαιρετούν μέχρι το επόμενο ραντεβού μας.
0: Please make note of our telephone number 510-536-1033. 510-536-1033.
1: Σημείωσε τώρα το τηλέφωνο μας 510-536-1033. 510-536-1033.
0: Our address, Greek Hour of Hope, PO Box 6536, Oakland, California 94603.
1: Στείλε το γράμμα σου στον Πέτρο Βουλιώτη, Box 6536, Oakland, California 94603.
0: Our email, mail at GreeksForChrist.org.
1: Το email μας είναι mail@GreeksForChrist.org.
0: And now lay hold of this hope, even Jesus, as an anchor of the soul, both steadfast and sure.
1: Κλείνοντας, κράτησε την ελπίδα, τον Χριστό σαν άγγελο της ψυχής μας, ασφαλή και βεβαία.

0: επιστρέψεις στο ραντεβού μας, αυτό δεν σου λέει.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Hauer Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κλειδί. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus. The Greeks Taverna.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yes, I'm Dr. Maria Medurgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλουέρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Hall Everest Condos Community Center, στο 9426 Road, στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

του Αγίου Γεωργίου Σασκαλού 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουν κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνα Σταβέρνας & Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ακούτε φωνή των Αγίων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το χαμό.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο Festival του Αγίου Ιωάννη στη Τάφα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charges. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: Yes, yes. I'm Dr. Mariana Lourgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρίγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρίγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρίγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρίγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρίγορε Beach.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνα.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάμονα. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννης στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday November 6 4 PM till 10 PM and Saturday November 7 from 11 AM till 10 PM. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φέστιβαλ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάφος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince. The Greeks Taverna.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φως. Σας περιμένουμε κάθε

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: γνώριζε γειτόν.
1: Δεν γνώριζε κάποιος τι ήταν αυτά.
0: Και τη μνήμη μιας παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς.
2: Οι αναμνήσεις είναι θολές.
0: Μέχρι τον ελληνισμό της Οζόπολης.
3: Τόσο αρμυρό είναι το νερό όσο είναι το δάκρυ.
0: Τις πληγές της κατοχής.
4: Τι αισθάνεστε για τον Γερμανό.
0: Για το τραύμα των Καλαβρίτων.
5: Τι θέλετε να σας πω.
0: Αφιέρωμα. Ιστορική μνήμη, τραύμα και κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Art Cosmos.
1: Πόσο αληθινές είναι οι φωτογραφίες μόδας που βλέπουμε σήμερα. Πόσο επεμβαίνει η τεχνολογία για να τις τελειοποιήσει.
6: Το μοντέλο έχει κάτι που δεν έχει ένας άνθρωπος που συναντάμε στην καθημερινότητα.
1: Δεν υπάρχει ένα πράγμα που δουλεύει και άλλο δεν δουλεύει, γιατί αυτό είναι μόδα και το άλλο δεν είναι. Υπάρχουν όλα.
7: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θεραπευτικό για τις νέες γενιές.
8: Ιστορίες μόδας με την Κάτια Ζιβούλη.
1: Τι είναι αυτό που αλλάζει στη μόδα σήμερα.
8: Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο Art Cosmos.

0: Νομίζω ότι είναι η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Προειδοποιεί τον Ουκρανό πρόεδρο να σταματήσει τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια. Σταδιακά η διοχέτευση των εκατομμυρίων τόνων του καυσίμου στην Αμερική και τις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν προσωρινά τις σχετικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων. Με πληροφορίες από την Αμερική, στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του. Εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο εντοπίστηκαν στο σπίτι, στο Χαλάνδρι και στο ιατρείο του. Παραδόθηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Παλιοί γνώριμοι των αρχών φέρεται να έχουν σχέση με νεοναζιστική οργάνωση και να ανήκουν σε ομάδα οργανωμένων οπαδών. Σκηνές απόλυτου τρόμου στον Παναμά από τα 7,7 ρίχτερ. Κτίρια κατέρευσαν, δρόμοι κόπηκαν στα δύο χωρίς νερό και ρεύμα πολλές περιοχές. Ακολούθησαν πάνω από 140 μετασεισμικές δονήσεις. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Με αυτή τη φράση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ευθεία κριτική του Ουκρανού πρόεδρου στην απόφαση του Ουάσιγκτον με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία. Σύνδεση με την Ουάσιγκτον και τη Λένα Αργύρη. Λένα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποιεί να σταματήσει να χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια.
1: Πράγματι, Ευρυδίκη, ήταν πολύ σκληρός. Ο πρόεδρος έδειχνε και θυμωμένος, πρέπει να σας πω, και πρότεινε στους Ουκρανούς να αποκτήσουν έναν άλλο ηγέτη, ο οποίος, όπως είπε, θα είναι σε θέση να καταλήξει συμφωνία, αφού ο Ζελένσκι δεν το κάνει. Είπε μάλιστα, απευθυνόμενος και πάλι στους Ουκρανούς, ότι αν ήταν αυτός πρόεδρος, ήταν άξιο πόλεμος, δεν θα είχε αρχίσει ποτέ και δεν θα είχε χαθεί το 30% της Ουκρανίας. Άρχισε λόγω ανικανότητας, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ξανά ότι ήρθε η ώρα για την Ουκρανία να εκλέξει έναν καινούριο πρόεδρο.
0: Να ακούσουμε εμείς, Λένα, αυτή τη στιγμή ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και θα επανέλθουμε.
2: And I said to him, do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. And he went out and he hit, and he's not going to affect our farmers, and he's not going to affect our ranchers, and he's not going to affect the rest of the world. So he better damn well stop.
0: Ακούσαμε λοιπόν κάποια από τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα λένε η συμφωνία του Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία έρχεται λίγο πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου. Και ενώ η μέση τιμή ντίζελ καταγράφει ιστορικό υψηλό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις πολιτικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν. Κάτι που αποτυπώνεται κιόλας και στις δημοσκοπήσεις λίγες εβδομάδες πριν προσέλθουν οι Αμερικανοί στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Ακριβώς αυτή η απόφαση, αυτή η συμφωνία απαγορεύεται κυρίως από την τεράστια εσωτερική πίεση, πολιτική πίεση που δέχεται ο Τραμπ. Το κόστος του ντίζελ ξεπερνά τα 6 δολάρια το γαλόνι, επιβαρύνοντας τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις και τη γεωργία, δηλαδή ουσιαστικά οικονομικούς κλάδους και αγροτικές περιοχές όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν ισχυρή εκλογική βάση. Οι αυξήσεις αυτές φτάνουν τελικά στις τιμές των βασικών αγαθών, εντείνουν την πίεση στα νοικοκυριά και στις τσέπες. Αυτή τη δυσαρέσκεια φαίνεται πολύ καθαρά στις δημοσκοπήσεις. Σχεδόν 7 στους 10 ψηφοφόρους λένε ότι δεν συμφωνούν με τους χειρισμούς του Τραμπ στο θέμα της ακρίβειας και έτσι βλέπουμε τον πρόεδρο να αναζητεί λύσεις που θα έχουν γρήγορα αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε αν θα έχουν γρήγορα αποτελέσματα. Βεβαίως θέλει να συγκρατήσει τις τιμές, να περιορίσει την πολιτική φθορά. Οι δημοκρατικοί έχουν περάσει την αντεπίθεση. Τον κατηγορούν για υποχώρηση έναντι του Πούτιν. Λένε ότι απλώς έγινε η αρχή για να άρει ουσιαστικά κάποια στιγμή όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και λένε ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό όφελος για τον Αμερικανό καταναλωτή. Πάντως φαίνεται από αυτή την απόφαση για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο είναι μια νίκη στις εκλογές και τίποτα άλλο δεν μετράει.
0: Ευχαριστήσουμε λοιπόν τη Λένα Αργύρη για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ για την ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια εκατοντάδων τόνων ντίζελ από τη Ρωσία.
3: Εχνηδίασε τη διεθνή κοινότητα ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ανακοίνωσε ότι μίλησε για μια μισή ώρα στο τηλέφωνο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και συμφώνησαν να προμηθεύσει η Ρωσία με εκατομμύρια τόνους δίζελ τις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια αγορά. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στη Truth Social, η συμφωνία προβλέπει ότι η Ρωσία διαθέτει άμεσα 300.000 τόνους δίζελ. Το Νοέμβριο επιπλέον 500.000 τόνους και αμέσως μετά 1 εκατομμύριο τόνους και σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα 3 εκατομμύρια. Συνολικά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ.
2: I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
3: Η συμφωνία έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφού η Ουάσιγκτον είχε απειλήσει με κυρώσεις τις χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και ενώ ήταν σε εξέλιξη στο Μαϊάμι οι συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άκουσε προσεκτικά τις θέσεις της Μόσχας και δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα κατάλληλα μηνύματα στην Ουκρανική αντιπροσωπεία.
4: Подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.
3: Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγκρίνουν το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου.
5: Δεν είναι τώρα η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση προς τη Ρωσία και η Ευρώπη δεν πρόκειται να το κάνει.
3: Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν έγινε ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς κατοικιών στη Ζαπορίζια που προκάλεσαν το θάνατο αμάχων ως το ευχαριστώ της Μόσχας στην απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις της εξαγωγής ρωσικού ντίζελ. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανέντιμη και είπε ότι μοιάζει με δώρο γενεθλίων στον Πούτιν.
6: Це додаткові гроші, очевидно. Це додаткові гроші на ці страждання проти нас, безумовно. Це підживлює тільки Путіна і дає їм можливість воювати.
3: Λίγες ώρες μετά τη συμφωνία, ουκρανικά ντρόουν έπληξαν το πετρελαϊκό τερματικό Γιουγκ Ρούσι στην πόλη Ροστόφ στη Νότια Ρωσία, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Η εγκατάσταση διακινεί πετρελαϊκά προϊόντα προς εξαγωγή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, ο Ζελένσκι πριν τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν είχε αγνοήσει 6 εκκλήσεις των Αμερικανών για να σταματήσει η Ουκρανία τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια.
0: Πολλές είναι οι παράμετροι που θα καθορίσουν το πώς θα υποδεχθούν οι αγορές τη Δευτέρα τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Οι επενδυτές εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το κατά πόσο θα διατεθούν τελικά επαρκείς ποσότητες εν όψη και της αυξημένης ζήτησης του χειμώνα.
5: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το πετρέλαιο δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Με το άκουσμα της είδησης, οι τιμές των αμερικανικών συμβολέων δίζελ υποχώρησαν κατά 4%. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί δείκτες μειώθηκαν κατά 1,5%. Η Ρωσία θα αποδεσμεύσει μέσα στον Οκτώβριο 2,25 εκατομμύρια βαρέλια που αντιστοιχούν σε 1,7 ημέρες αμερικανικών εξαγωγών. Συνολικά θα διατεθούν 13,5 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος του χρόνου.
7: It is far from clear actually that Russia has the capacity to lift exports in a way that would make much of a difference because of those attacks by the Ukrainians. And also actually the numbers being talked about here by Mr. Trump, at least initially he says 300,000 tons of diesel might not make that much of a difference.
3: Σε κάθε περίπτωση το άνοιγμα των ρωσικών εξαγωγών προσφέρει μια ανάσα στη νέα στενότητα που έχει δημιουργηθεί λόγω του τυφώνα Ισαΐα που έχει περιορίσει την αμερικανική παραγωγή αργού κατά περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Με το άνοιγμα των χρηματιστηρίων τη Δευτέρα θα φανεί εάν το κλίμα θα συνεχίσει να είναι θετικό ή αν θα επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις, κυρίως για το πώς θα επηρεαστεί η ευρωπαϊκή αγορά.
8: Βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση για να ανακουφίσει το δικό του λαό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ανακουφίζοντας τους Αμερικανούς εμείς θα ανακουφιστούμε.
9: Όταν ρίχνει στις ΗΠΑ για να ρίξει το Brent, οι ΗΠΑ θα σταματήσει να παίρνει από αλλού.
3: Στην ελληνική αγορά η μέση τιμή του ντίζελ παραμένει 6,5 λεπτά χαμηλότερη από την αμόλυβδη στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Ωστόσο η πορεία των δηληστηριακών τιμών δείχνει ανατιμήσεις αφού μόνο μέσα στις δύο τελευταίες ημέρες το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 4 λεπτά.
0: Στάση αναμονής επικρατεί στην αγορά καυσίμων μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Από τη Δευτέρα αναμένεται να διαφανεί εάν η συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου με τη Ρωσία θα συμβάλλει στη μείωση των τιμών.
10: Κλειδώνουν τις επόμενες μέρες τα κυβερνητικά μέτρα για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Την ίδια στιγμή στην εγχώρια αγορά είχαμε μικρή άνοδο κατά ένα λεπτό στις τιμές χονδρικής, ενώ στην Αντλία η μέση λιανική τιμή βρίσκεται περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και 2,14 ευρώ για τον ντίζελ.
11: ψάχνουμε να βρούμε φτηνό βενζινάδικο για να βάλουμε καύσιμα.
12: Τα αντιλυσμένα προϊόντα πια φοβάται η αγορά ότι δεν μπορούν να την καλύψουν το επόμενο διάστημα. Και αυτός είναι ο λόγος που τα αντιλυσμένα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρόλο που το πετρέλαιο τύπου Brent είναι στα 100 δολάρια.
10: Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την Τετάρτη και στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθεί επιδότηση από κράτος και διελιστήρια έως και 30 λεπτό το λίτρο συνολικά, ώστε να έχει τιμή κάτω από τα 1,70 ευρώ.
13: Δύσκολα.
0: Θα βάλετε όπως που βλέπετε.
13: Θα βάλουμε, αλλά με μέτρο.
10: Παρέμβαση σχεδιάζεται και στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα έχει τα ίδια κριτήρια με πέρυσι, αλλά το τελικό ποσό θα είναι αυξημένο περίπου 20%.
14: Το ρεύμα είναι, πιο πολύ είναι το ρεύμα. Το ρεύμα, ιδίως τώρα το χειμώνα.
10: Για το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να δοθεί νέα παράταση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου στην κρατική επιδότηση των 15 λεπτών το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τον Παναμά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και δρόμους. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, καθώς και σε χώρες της Νότιας Αμερικής.
15: Έντρομοι κάτοικοι τρέχουν έξω να σωθούν την ώρα που 7,7 ρίχτερ χτυπούν τον νότιο Παναμά.
16: Todos salimos corriendo hacia fuera del edificio. Temblor, las líneas eléctricas.
15: Αθλητική εκπομπή διακόπτει τη μετάδοσή της εν μέσω του ισχυρού σεισμού. Κάτοικος καταγράφει το εσωτερικό του σπιτιού του τη στιγμή που χτυπάει ο εγκέλαδος. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος μόλις 12 χιλιόμετρα και επίκεντρο νοτιοδυτικά της πόλης Πιταλό Ζαρίμπα. Παρά την ισχύ του σεισμού, οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους ή αγνοωμένους. Ακολούθησαν περισσότεροι από 140 μετασεισμοί, με το μεγαλύτερο να αγγίζει τα 6,6 ρίχτερ.
17: Y todavía se está sintiendo la réplica. Mucho miedo, mucho miedo.
15: Μέρος του καθεδρικού ναού του Σαν Χουάν Μπαουτίστα κατέρευσε. Κατοικίες, δημόσια κτίρια και δρόμοι καταστράφηκαν, ενώ τουλάχιστον 6 επαρχίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με τις αρχές, η διόρυγα του Παναμά συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, όπως και το διεθνές αεροδρόμιο το Κουμέν. Ο σεισμός αποτελεί το τελευταίο χτύπημα για τη Λατινική Αμερική μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Κολομβία και τη Βενεζουέλα.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στον Παναμά μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 ρίκτερ, μίλησαν στο ΕΡΤ News οι Έλληνες που ζουν εκεί, περιγράφοντας τη δραματική εμπειρία τους. Σύμφωνα με τον Έλληνα πρέσβη, όλοι οι ομογενείς είναι καλά στην υγεία τους.
18: Τις στιγμές αγωνίας που έζησε την ώρα που ο εγκέλαδος χτύπησε την πόλη του Παναμά.
19: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, Ιστοκρίγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρίγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρίγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρίγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρίγορε Beach.
20: Και οι Έλληνες ειδικά είναι όλοι καλά. Είμαστε σε επαφή μαζί τους και δεν έχουμε διαπιστώσει κανένα δυσάρεστο γεγονός.
18: Με ανακοίνωσή του, το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος καλεί τους ομογενείς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών του Παναμά και συνιστά να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να ακολουθούν τις οδηγίες τους να αποφεύγουν κτίρια και εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και περιοχές στις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές ειδοποιήσεις και να διατηρούν διαθέσιμα τα απαραίτητα μέσα επικοινωνίας.
0: Στη σύλληψη γνωστού γυναικολόγου στο Χαλάνδρη με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές. Στη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος περίλθαν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 52χρονος προέβησε μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ εξετάζεται αν είχε προβεί και ο ίδιος στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού.
21: Διεθνής οργανισμός με έδρα της ΗΠΑ διαβίβασε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πληροφορίες που είχε λάβει από την Google, σύμφωνα με τις οποίες διαδικτυακός χρήστης στην Αθήνα φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να είχε προχωρήσει και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε ένας 52χρονος γυναικολόγος, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας του στο Χαλάνδρι. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του καθώς και στο ιατρείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ και κάρτα μνήμης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στο cloud, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα, εμφανώς κάτω των 15 αλλά και των 12 ετών. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Ο 52χρονος συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα ψηφιακά πιστήρια κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και Εργαστηριακή Εξέταση.
0: Στην επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα θα πάμε τώρα. Σπυρίδουλε Κακλατζή, οι δύο δράστες της επίθεσης που φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης παραδόθηκαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.
21: Αρχικά, ο 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην αιματηρή επίθεση παραδόθηκε χτες το βράδυ στην ασφάλεια Ελευσίνας, ενώ σήμερα ο δεύτερος, ο φερόμενος δράστης 18 ετών, συνοδεία του δικηγόρου του, πήγε στο αυτόφορο απευθείας στην Ευελπίδων, καθώς ήταν σε εξέλιξη σε βάρος του για τα αυτοσχέδια όπλα που βρέθηκαν στην οικία του. Σε βάρος και των δύο σκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, όπλο χρήση και όπλο κατοχή, και παραπέφθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν την Τρίτη. Να θυμίσουμε ότι οι δύο δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με όσο ανέφερε το θύμα, ο 32χρονος αντιφασίστας στις αρχές του, επιτέθηκαν με αφορμή μια φωτογραφία που ανέβηκε στη ιστοσελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου και έδειχνε τα πρόσωπά τους. Ο ίδιος το θύμα αρνήθηκε ότι ανέβασε τη φωτογραφία, είπε όμως στις αρχές ότι όντως είναι μέλος του συγκεκριμένου χώρου. Τελικά τραυματίστηκε στο μυρό από την επίθεση και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά.
0: Μάλιστα, Σπυρίδουλε Κακλατζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πυραυλική επίθεση δέχθηκε ξανά το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία, δύο ημέρες αφότου σκοτώθηκαν εκεί τρεις Σαουδάραβες πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένας πιλότος. Οι τραυματίες είναι δεκάδες, Σόνια Φίλη.
22: Πύραυλος έπληξε ευρυδίκη τους τερματικούς σταθμούς 3 και 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολλοί οι τραυματίες εκεί όπου οι ταξιδιώτες περίμεναν να επιβιβαστούν σε πτήσεις εσωτερικού. Δεκάδες λοιπόν είναι οι τραυματίες, δεν γνωρίζουμε ακόμα τον ακριβή αριθμό τους. Στην πλειονότητά τους, από ό,τι λένε τα τοπικά μέσα, είναι Σαουδάραβες. Τουλάχιστον 5 άτομα νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατροί εκλήθησαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα έκτακτα περιστατικά. Παράλληλα, έχει διακοπεί η λειτουργία του αεροδρομίου σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Σε εξέλιξη είναι η εκτίμηση των ζημιών και πραγματοποιείται έλεγχος ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Το αεροδρόμιο έχει εκενωθεί, έχουν ανασταλεί όλες οι πτήσεις για κάποιες αεροπορικές εταιρείες έως και την Δευτέρα, σε έναν από τους σημαντικότερους, πρέπει να πούμε, αεροπορικούς κόμβους της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο, πίσω από την επίθεση βρίσκονται οι Χούθοι. Οι ίδιοι δεν έχουν προβεί ακόμη σε ανακοινώσεις. Οι πρεσβείες τώρα των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά έχουν στήσει στο προσωπικό που εργάζεται στο αεροδρόμιο, όσο και στους υπηκόους τους που βρίσκονται στην περιοχή, να αποφύγουν το αεροδρόμιο. Είχαμε πριν από λίγο και μία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ σταθούν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και επιτεθούν στους Χούθη. Δεν απέκλεισε ένα τέτοιο πλήγμα. Μόλις ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, είπε, θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε.
0: Μάλιστα. Σόνια Φίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε επιπλέον τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, με την εταιρεία να δηλώνει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι χθες έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες εργαζόμενους που συμμετείχαν στις εργασίες.
1: Οι εργαζόμενοι της Motorola που συνελήφθησαν προσήφθησαν στα δικαστήρια της Κορίνθου. Ο 36χρονος εργοδηγός, ο 50χρονος υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας και ο 34χρονος χειριστής έργου της Motorola. Εναντίον των τριών, όσο και του 59χρονου υπεύθυνου έργου του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και συνελήφθη την Παρασκευή, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.
2: Άκουσα το μπαμ που έκανε. Και κατευθείαν βάρισε η σιρήνα και φύγαμε όλοι έξω. Από τότε δεν μας άφησαν να ξαναμπούμε μέσα. Υπογράφαμε κατά τις μία και φύγαμε.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου το καπάκι της δεξαμενής που δούλευαν. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο μέλη του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε εξωτερικό χώρο του δηληστηρίου. Ο ένας εργαζόμενος κατέληξε την Παρασκευή. Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Motorola δηλώνει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
4: Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
1: Στο νοσοκομείο της Κορίνθου μεταφέρθηκε κι άλλος ένας τραυματίας με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος πήρε εξιτήριο.
0: Τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού, αποκαλύπτει στο Earth News ο διευθυντής της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Το κύκλωμα θα διοχέτευε άμεσα στην αγορά 35 κιλά κοκαίνης.
23: Νοικιάζαν σπίτια μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης για λίγες ημέρες. Τα χρησιμοποιούσαν ως αποθήκες ναρκωτικών για μεγάλα φορτία κοκαίνης και κάναβης που παραλάμβαναν και συνέχεια μίσθωναν άλλα σπίτια για τον ίδιο λόγο. Πρόκειται για καρτέλ ναρκωτικών από την Αλβανία.
24: Πίσω από αυτή πιθανότητα κρύβονται Αλβανοί διακινητές οι οποίοι έχουν εδρεύσει πλέον στην Ισπανία και με τέτοια μεικτά φορτία κατέργασης κάναβης, κατεργασμένης κάναβης και χρυσό και κοκαίνης, στέλνουν συνήθως με φορτικά διεθνών δαφορών τις ποσότητες αυτές στη χώρα μας.
23: Σε εφόδους επικέρμη και στο Μενίδη και σε σπίτι που είχαν μισθώσει τα μέλη της οργάνωσης στην Αρτέμιδα, για το χρονικό διάστημα από 6 έως 13 Οκτωβρίου κατασχέθηκαν 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κάναβης. Η μεθοδολογία τους είναι να σπρώχνουν άμεσα τις ποσότητες ναρκωτικών στο λιανεμπόριο για διακίνηση ώστε να ακολουθήσει το επόμενο φορτίο.
24: Τα ναρκωτικά ό,τι τη στιγμή της επέμβασης ήταν παγωμένα, που σημαίνει ότι πιθανότητα ήταν και σε φορτικό ψυγείο και επίσης δεν είχαν πολύ ώρα μέσα στο σπίτι που χρησιμοποιούνταν ως χώρος καβάντζα, ως χώρος αποθήκευσης δηλαδή.
23: Τα καρτέλ χρησιμοποιούν σφραγίδες στα πακέτα κοκαίνης που αποτελούν σήμα κατά τεθέν τους. Στην προκειμένη περίπτωση τα τούβλα κοκαίνης κάνουν λογότυπα διεθνών εταιριών. Η ίδια μέθοδος διαπιστώθηκε για πρώτη φορά σε ποσότητες σοκολάτας, δηλαδή κατεργασμένης κάναβης, με αποτυπωμένες στα πακέτα φωτογραφίες ηγετών.
24: Είχαν επάνω σαν διακριτικό, σαν κάποιο μαρκάρισμα, φυσιογνωμίες ορισμένων διασύμων ανθρώπων όπως είναι ο Τραμπ, όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Εσκομπάρ. Αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάμε συχνά, ιδιαίτερα στη σοκολάτα. Θεωρούμε ότι έχει να κάνει με έναν τρόπο απόκρυψης και στη συνέχεια κωδικοποίησης των ναρκωτικών, ούτως ώστε συμμετέπειτα συναλλαγές και πωλήσεις των ναρκωτικών να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το όνομα για να παραγγείλουν κάτι.
23: Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να βρεθούν και τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος και οι χρηματοδότες διακίνησης από την Ισπανία στην Ελλάδα.
0: Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα, στο Εγάλαιο, από την πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και απομακρύνθηκαν προληπτικά οι κάτοικοι σε ακτίνα 400 μέτρων.
1: Ο μαύρος καπνός από τη φωτιά στις δύο βιοτεχνίες παραγωγής και εμπορίας ρούχων και υφασμάτων στον Ελαιώνα έπνιξε την περιοχή και έφτασε μέχρι τον Πειραιά.
5: Ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο, βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός, φλόγες, καπνί.
1: Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και τα δύο κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και αποφασίστηκε να απομακρυνθούν προληπτικά όσοι βρίσκονταν όχι μόνο δίπλα στα κτίρια αλλά και σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά.
6: Δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.
7: Με τις μπιτζάμες είμαστε, όπως βλέπετε, δεν αλλάξει. Γινόταν ένα χαμούζο.
1: Το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στη βιοτεχνία ρούχων τις πρώτες πρωινές ώρες. Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο αλλά και υδροφόρες του Δήμου Εγάλαιο.
8: Ανησυχία ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς επιχειρήσεις αυτές εδώ.
9: Ξέρετε πώς μπορεί να έχει σοφιά.
8: Όχι.
25: Ειδικό γερονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μέχρι πριν από λίγο έριχνε νερό στην οροφή του γραφείου ρούχων, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή.
26: Λίγο πριν τις 7 το πρωί και οι πυροσβέστες ακόμα προσπαθούν να ελέγξουν την πυρκαγιά, καθώς λόγω των εύλεκτων υλικών της επιχείρησης η φωτιά είναι δύσκολο να περιοριστεί.
8: Η ζημιά σκάηκαν ολοσχερώς η βιοτεχνία αυτή και κάποια από το διπλανό κτίριο.
1: Οι πυροσβέστες ασφάλισαν αμέσως την περίμετρο γύρω από τις βιοτεχνίες, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις αλλά και κατοικίες.
0: Με σκοπό τη θωράκιση των υποδομών από τις ισχυρές βροχές, υλοποιούνται αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και έργα για την προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Αττική και περιφέρεια.
21: Θωρακίζονται απέναντι στον κίνδυνο των πλημμυρών περιοχές της χώρας με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κήτες ποταμών και ρέματα. Παρεμβάσεις κρίσιμης σημασίας, ιδιαίτερα μετά από μεγάλες πυρκαγιές, όταν οι ισχυρές βροχές παρασύρουν τόνους λάσπης, ξύλα και φερτά υλικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχιλήσεων. Κάτοικοι που διαμένουν κοντά στις όχθες του ποταμού Χάραδρου στην Πάτρα, όπως λένε στην κάμερα του Earth News, με ανακούφιση βλέπουν την εξέλιξη των έργων.
27: Πλημμυρίζει από το 10 από την κρίση και μετά που δεν καθαριζόταν το ποτάμι. Είμαστε ευχαριστημένοι τουλάχιστον ότι θα γίνει κάποιο έργο. Πρώτη φορά έχουν πάει τόσο βαθιά.
25: Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο εδώ στην Πάτρα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου να προλάβουν τις πολλές βροχές.
28: Θα αφαιρέσουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει μπαζώσει μέχρι σήμερα και την Κίτη σε σημεία πάρα πολύ μεγάλα.
21: Τα συνεργεία προχωρούν σε αποκατάσταση των αναχωμάτων και ενίσχυση των βρανών.
28: Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι
25: προκειμένου να προλάβουν τις πολλές βροχές.
28: Θα αφαιρέσουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει μπαζώσει μέχρι σήμερα και την Κίτη σε σημεία πάρα πολύ μεγάλα.
21: Τα συνεργεία προχωρούν σε αποκατάσταση των αναχωμάτων και ενίσχυση των

0: πλήγησαν από τις πυρκαγιές του περσινού Αυγούστου.
1: Οι αντιπλημμυρικές εργασίες εδώ στον Ενιπέα ποταμό, στα όρια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, έχουν στόχο τον καθαρισμό της Κήτης, την απομάκρυνση προσχώσεων και βλάστησης για να περιοριστεί ο πλημμυρικός κίνδυνος τον επερχόμενο χειμώνα.
2: Το έργο βρίσκεται σε ένα ποσοστό υλοποίησης που αγγίζει το 40% και θεωρούμε, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα μπορεί και να αγγίξουμε το 70%.
0: Μηχανήματα έργου απομακρύνουν καλάμια και κορμούς δέντρων από παραπότομο στην περιοχή της Καστοριάς.
3: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις καθαρισμού και διαπλάτησης παραποτάμων στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα.
4: Γίνεται μια διαπλάτηση της Κήτης και σταθεροποίηση των πρανών έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η ροή του νερού.
0: Στόχος είναι να ολοκληρωθούν τα έργα πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου.
5: Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος μας. Αναστασία, φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική.
6: Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αυτή τη στιγμή δίνει και έχει δώσει ήδη και μέσα στην ημέρα αρκετά έντονες καταιγίδες στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας, στην Αδριατική και στα ανοιχτά του Ιωνίου. Τις αμέσως επόμενες ώρες θα κινηθεί ανατολικότερα και θα αρχίσει να πλήττει και την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα αργά τη νύχτα περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες καταρχήν στη βορειοδυτική Ελλάδα, δηλαδή μιλάμε κυρίως για το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, κυρίως στα παράκτια τμήματά της. Η περιοχή της Κέρκυρας περιμένουμε να πληγεί περισσότερο. Αρχικά τώρα τις πρώτες ώρες της νύχτας και έπειτα προχωρώντας προς αύριο Κυριακή, ήδη μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο και τις πρωινές ώρες, περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στα νησιά του Ιωνίου, μάλιστα, την Ήπειρο, Δυτική Στερεά, μέχρι και τη Δυτική Πελοπόννησο. Μέσα στην Κυριακή τώρα αυτό το σύστημα θα κινηθεί ακόμα ανατολικότερα, θα περάσει και από την υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα θα έχουμε καταιγίδα και στην Αττική τις απογευματινές ώρες και από το απόγευμα και μετά περιμένουμε έτσι κάπως πιο έντονα φαινόμενα και στην περιοχή της Μακεδονίας, κεντρική και ανατολική Μακεδονία.
5: Γιατί αναμένουμε από Δευτέρα τώρα.
6: Οπότε από Δευτέρα ακόμα θα κινηθεί ανατολικότερα το σύστημα αυτό, αλλά πλέον θα αρχίσει και να εξασθενεί. Οπότε τη Δευτέρα πλέον δεν περιμένουμε έντονα φαινόμενα ιδιαίτερα. Ωστόσο, κάποιες καταιγίδες θα παραμείνουν στα ανατολικά τμήματα. Δηλαδή, μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
5: Αναστασία Τυράσκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στην πολυσχηδή προσωπικότητα, τη διεθνή διαδρομή και την προσφορά του Μίνωα Ζωμπανάκη στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων ο Χρυσόστομος για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη με καταγωγή από τις Καλύβες από Κορώνου.
7: Στη διεθνή διαδρομή και την πολυσχηδή προσωπικότητα του Μίνωα Ζωμπανάκη στην Ελλάδα στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων ο Χρυσόστομος.
8: Ολόκληρη η ζωή του άλλωστε υπήρξε μια διαρκής άσκηση τόλμης και διορατικότητας. Απόψε λοιπόν τιμούμε αυτήν ακριβώς την στάση ζωής ενός ξεχωριστού Έλληνα και κριτικού. Με τη δική μου παρουσία σήμερα να υπερβαίνει τα όρια απλά ενός θεσμικού καθήκοντος, δεν είμαι εδώ ως πρωθυπουργός. Είμαι εδώ ως άνθρωπος ο οποίος είχε την τύχη να τον γνωρίσει από κοντά.
7: Ο Μίνος Ζωμπανάκης υπήρξε διαχρονικά άτυπος και άμυστος σύμβουλος πολιτικών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά και ο Ανδρέας Παπανδρέου, προσφέροντας ιδέες, διεθνείς διασυνδέσεις, αλλά και ουσιαστική βοήθεια σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα, χωρίς να επιδιώξει ποτέ τίτλους και αξιώματα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην οικονομική διορατικότητά του, επισημαίνοντας ότι ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 προειδοποιούσε για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης πιστωτικής επέκτασης.
8: Και ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 σήμανε έναν συναγερμό, αποκαλώντας αυτήν την δανειακή εξάπλωση ένα τέρας του Φραγκενστάιν.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την προσωπική του επιρροή στη μεταπολίτευση με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος προς τις διεθνείς αγορές για την Ελλάδα. Στην εκδήλωση τοποθετήθηκε ο γιατρός και συγγραφέας Ηλίας Γαβριλάκης, αλλά και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης.
9: Ένας άνθρωπος που είχε φτάσει μόνος του στην κορυφή. Γιατί το λέω αυτό? Ίσως γιατί έβλεπε πράγματα που οι άλλοι δεν έβλεπαν.
7: Ο Πρωθυπουργός εξήρεται τη βιογραφία του γιατρού Ηλία Γαβριλάκη, ενώ σημείωσε ότι φωτίζει όχι μόνο τον διεθνή τεχνοκράτη, αλλά και τον άνθρωπο Ζωμπανάκη, συμβάλλοντας στη διατήρηση της μνήμης. Η εκδήλωση εντάσσεται στη σειρά δράσεων τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους του παλαιότερου Φιλολογικού Συλλόγου της πόλης.
5: Κυρώσεις επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λίγο μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην πρώην δικαστή Νάβη Πιλάι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπεραμείνει.

0: Υπήρχε της απόφασης, ενώ δυσαρεστημένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βράβευση εν μέσω αντιδράσεων.
1: Λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Αβή Πιλάη, πρώην δικαστής στο τμήμα εφέσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος άστραψε και βρόντιξε. Έκανε λόγο για ένα μυστηριώδες άτομο και απασφάλισε εναντίον του δικαστηρίου, επιβάλλοντας νέες αρρωτικές κυρώσεις σε βάρος του, τις οποίες η Πιλάη χαρακτήρισε απαράδεκτες.
2: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
1: Λίγο μετά τη βράβευση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν την εκστρατεία τους για τη διάλυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, έως ότου οι Αμερικανοί δεν απειλούνται πλέον και δεν διώκονται. Η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι ενέργειες του δικαστηρίου στρέφονται κατά της εθνικής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτείων και των συμμάχων τους, με το Ρούμπιο να ξεκαθαρίζει πως ο Αμερικανικός λαός δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία αυτού του ψεύτικου, όπως λέει, δικαστηρίου.
3: The ICC will end its threats, or we will end the ICC. And we expect our allies to rein in this rogue court.
1: Το δικαστήριο καταδίκασε την απόφαση ως επίθεση στο κράτος δικαίου και κάλεσε τα 125 κράτη-μέλη του να αναλάβουν δράση για την υπεράσπισή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να συνεργαστεί στενά με το δικαστήριο για να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, ενώ και όργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν τις κυρώσεις.
4: Today's decision marks a serious blow to our collective pursuit of international criminal justice, accountability for international crimes and delivery of justice to victims. Are central to our global commitment to peace, to security, human rights and fundamental freedoms.
1: Για την ανάγκη προώθησης του διεθνούς δικαίου μίλησε και η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Αλαμουντίν, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για τη βράβευση της Πιλάη.
5: I think that at a time when international law is under such assault, it's fantastic to see her work to promote international law being honored at the highest possible level.
1: Στον αντίποδα, την αμερικανική απόφαση για κυρώσεις επένεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
0: Εντός συνόρων και πάλι, οι θέσεις μάχης για την εκλογική κούρσα παίρνουν τα κόμματα, με τους πολιτικούς αρχηγούς να συνεχίζουν τις περιοδίες. Στα Χανιά βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προντάσσοντας τη σταθερότητα και την επιδίωξη για αυτοδυναμία. Το Καστελόριζο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ η πολιτική σύγκρουση έχει στο επίκεντρο την οικονομία και την ακρίβεια.
6: Με φόντο τη μάχη των προγραμμάτων που ανακοινώνουν τα κόμματα για να πείσουν τους πολίτες, η πολιτική σκηνή λαμβάνει χαρακτηριστικά με τοπική σύγκρουση. Τη σταθερότητα προτάσει ως κεντρική επιδίωξή του για τη χώρα ο Πρωθυπουργός και επιμένει στην ανάγκη αυτοδυναμίας.
7: Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία. Θα συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία.
6: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και έστειλε μήνυμα για τη στήριξη των κατοίκων στα νησιά.
8: Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων σε όλα τα νησιά της χώρας. Και αυτό σημαίνει καλύτερες υποδομές μεταφορών, διαχείριση υδάτων και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας. Το όραμά μας να μείνουν στον τόπο τους και αυτοί και τα παιδιά τους.
6: Στη μέγενη της αντιπαράθεσης και τα σενάρια συνεργασιών.
9: Άλλοι λένε ότι από τρίτη θα πάνε πρώτοι. Άλλοι λένε ότι θέλουν μια προοδευτική διακυβέρνηση και όταν τους ρωτάνε με ποιους, κάποια στελέχη τους λένε την αλήθεια, χωρίς να αποκλείουν ακόμα και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι άλλες λύσεις διακυβέρνησης είτε είναι ουτοπικές ως προς τις πολιτικές συνεργασίες, είτε είναι και αποστολόγητος.
10: Συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να είμαστε στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου, δηλαδή όταν ανακοινωθούν επίσημα, στην καλύτερη δυνατή θέση, ώστε να μπουν τα διλήμματα, να μπορέσει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή και να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.
6: Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένει η οικονομία.
1: Στην Ελλάδα που χτίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πάντα ρήτρες διαφυγής για τα κέρδη του κεφαλαίου, ενώ για τους εργαζόμενους είναι μόνιμα ενεργοποιημένοι οι άδικοι φόροι στην ενέργεια και οι δημοσιονομικοί κόφτες.
6: Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το Πασόκ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους. Τώρα παριστάνουν τους ανήσυχους.
11: Έχουμε καταθέσει προτάσεις που τους αγνοούν επιδεικτικά. Θα τις επαναφέρουμε στο προσκήνιο στον δρόμο προς τις κάλπες και 8 χρόνια είναι αρκετά.
12: Ας περιμένουμε καλύτερα την καλύτερη δημοσκοπική έρευνα που είναι οι εκλογές και εκεί θα δούμε ποιοι θα γελάνε και ποιοι θα κλαίνε.
6: Σε κινητοποιήσεις πολιτών και φορέων στο Βόλο κατά της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
13: Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που με τον αγώνα τους, με τη μάχη τους μπορούν να φέρουν την ανατροπή, μπορούν να φέρουν τη μεγάλη αλλαγή.
6: Με αιχμή την ακρίβεια, η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται ότι θα ενταθεί.
0: Για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με αρχηγικά μέλη τον τηλεπαρουσιαστή και πρόεδρο εξοκοινοβουλευτικού κόμματος Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος του φορέα που συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Όπως είπε, οι οφειλές προς το δημόσιο των 29 εταιριών που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ δημιουργούνταν σταδιακά μήνα με το μήνα.
1: Ζημιά άνω των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία φέρεται να προκάλεσε το κύκλωμα με επικεφαλής τον Φίλιππο Καμπούρη τα τελευταία 13 χρόνια της δράσης τους. Από το συνολικό ποσό, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορούν οφειλές προς τον ΙΕΦΚΑ. Οι τέσσερις λογιστές του κυκλώματος φέρεται να διέθεταν την απαραίτητη τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπη λειτουργία της οργάνωσης. Γνωρίζοντας τις αδυναμίες του φορολογικού συστήματος, φέρονται να αξιοποιούσαν τα σχετικά παραθυράκια, αποφεύγοντας την πρόκληση υποψιών. Χρέωναν κάθε επιχείρηση με ποσά μερικών χιλιάδων ευρώ προτού κηρύξουν τη χρεοκοπία της και στρέψουν την δράση τους στην επόμενη εταιρεία.
14: Δεν ήταν οφειλές που δημιουργήθηκαν. Ξαφνικά υπάρχει ένας με μία επιχείρηση που εμφανίζει οφειλές 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον ΕΦΚΑ. Είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν σταδιακά.
1: Στις εταιρείες και λήφιος διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να κρύβουν την πραγματική σύνδεση της δραστηριότητάς τους, μεταφερόμενα ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Έτσι, σε περίπτωση που οι καταγγελίες έφταναν στους ελεκτικούς μηχανισμούς, η διερεύνηση της υπόθεσης δεν θα οδηγούσε άμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται στην κορυφή του κυκλώματος.
14: Άρα, με αυτή την έννοια, φυσικά ο ΕΦΚΑ κάνει τη δουλειά του. Φυσικά ο ΕΦΚΑ έχει ελεκτικό μηχανισμό. Αλλά φανταστείτε ότι για αυτά τα ποσά δεν είναι ότι υπάρχει ένα προφίλ αυτού που οφείλει τα χρήματα. Ερευνούμε το προφίλ, γίνεται ο έλεγχος, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν γίνεται ο έλεγχος πρέπει να πάμε και να κλείσουμε και την εταιρεία η οποία φαίνεται αυτομάτως.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΔΟΗ Πειραιά, είχε κατατεθεί μηνυτήρια αγωγή προς μια χειράνθρωπο της επιχείρησης για την φορολογική δήλωση μιας συγκεκριμένης εταιρείας κατά τα έτη 2015-2016, καθώς φαίνεται να μην είχε πληρώσει τον φόρο εισοδήματος σχεδόν 180.000 ευρώ, αλλά και την αξία του ΦΠΑ ύψους 87.000 ευρώ. Σε βάρος της, τον Μάιο του 2026 είχε εκδοθεί και Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης για απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας, οι εταιρείες τις οποίες φαινόταν ως διαχειρίστρια ανήκαν στο ζεύγος Καμπούρη.
0: Ο τυφώνας Ισαΐας πλήττη τις νοτιοανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αφήσει πίσω του ήδη 4 νεκρούς και 900.000 σπίτια χωρίς ρεύμα. Η Σόνια Φίλη είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας πεις περισσότερα.
15: Τουλάχιστον λοιπόν 4 άνθρωποι ευρυδίκοι έχουν χάσει τη ζωή τους από το φωνικό πέρασμα του Ισαΐα, ο οποίος κινείται προς την ενδοχώρα. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αλαμπάμα και 2 στην Φλόριντα, κυρίως από πτώσεις δέντρων. Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί 911.000 νοικοκυριά σε Τζόρτζια, Φλόριντα και Αλαμπάμα. Ο Ισαΐας αρχικά έπληξε τον Ντέστιν της Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 2 με ανέμους που έφταναν τα 170 χιλιόμετρα και υποβαθμίστηκε σε τροπικό κυκλώνα. Ωστόσο, τώρα οι ανεμοστρόβιλοι, οι θυελώδεις άνεμοι και οι πλημμύρες συνεχίζουν να απειλούν μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε πριν από λίγο το Τσάρλεστον στη Νότια Καρολίνα λόγω των πλημμυρών που μαστίζουν την περιοχή. Τα συνεργεία, ωστόσο, διενεργούν ελέγχους, αποτιμούν τις ζημιές και εργάζονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα, ανασυποκλίνοντας, συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των εγκλωβισμένων από τις πλημμύρες.
0: Απόκοσμες, πραγματικά εικόνες που βλέπουμε, Σόνια Φίλη. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει προγραμματισμένη για το Δεκέμβριο σε απευθείας μετάδοση εκτέλεση δια του φεκισμού του δράστη της αματερής επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν η εκτέλεση γίνει, θα είναι η πρώτη εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.
16: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
17: I hope that people don't forget that this is a guy who brutally murdered a lot of innocent people. Now that said, I mean, look, if it's ultimately live stream, I'm not going to be watching it.
1: Καταδικαστικός είναι ο τόνος του ΟΗΕ που χαρακτηρίζει αποτρόπαιο το ενδεχόμενο μετάδοσης της εκτέλεσης.
18: Public executions constitute a form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The live streaming of an execution is tantamount to a public execution and would breach the absolute prohibition of torture.
1: Ο Χασάν αναμένεται να γίνει ο πρώτος Αμερικανός στρατιωτικός που θα οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945. Η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου στο Fort Hood του Τέξας, εκεί όπου σχεδόν πριν από 17 χρόνια άνοιξε πύρα εναντίον συναδέλφων του.
0: Έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ο γνωστός συγγραφέας πολλών βιβλίων για τον Πειραιά και τον κόσμο του και πολυσυζητημένος βιογράφος του Άρη Βελουχιώτη. Μία ιδιαίτερη, αυθεντική, ιδιοσυγκρασιακή φωνή που δεν αυτοπεριοριζόταν από κοινωνικούς αυτοματισμούς, σιώπησε για πάντα.
19: Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε. Ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Σημειώνει ο εκδοτικός οίκος τόπος που ανακοίνωσε την αποδημία του σημαντικού πειραιώτη συγγραφέα. Ο Πειραιάς, η αγάπη του για την ανάγνωση και τη γραφή και οι γυναίκες είναι ίσως τα τρία πιο σημαντικά στοιχεία της βιογραφίας του.
20: Καλά είμαστε. Μπορεί για συγγραφέας να μην μοιάζω, αλλά κάνω μπαμ για πειραιώτης.
19: Μοναχικός, ιδιοσυγκρασιακός, λαϊκός διανοούμενος θα μπορούσε να πει κανείς, ο Διονύσης Χαριτόπουλος γεννήθηκε το 1947 και μεγάλωσε στις φτωχικές γειτονιές του Πειραιά. Από μικρή ηλικία δούλεψε στο λιμάνι και στα Πέριξ μηχανουργία, αλλά τελικά εργάστηκε στη διαφήμιση και έγραψε 24 βιβλία. Ο ίδιος συχνά έλεγε ότι όφιλε τα πάντα στη μητέρα του, στην πρώτη του γυναίκα που ήταν καθηγήτρια γερμανικής φιλολογίας και στη δεύτερη, τη μοναδική Μαλβίνα Κάραλη.
21: Η ζωή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης ανταμείβει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αυτούς που θα επιδιώξουν μια ελευθερία χωρίς όρια.
19: Το βιβλίο του που ξεχώρισε ήταν η ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, 1997, το οποίο πρόσθεσε πολλά νέα ιστορικά στοιχεία μέσα από ένα πρίσμα που δεν εξυπηρετούσε κάποια κομματική ιδιοτέλεια. Γνώρισε μεγάλη εκδοτική επιτυχία και προκάλεσε έντονο δημόσιο διάλογο. Σήμερα αποτελεί βιβλίο αναφοράς για την πολιτική ιστορία της χώρας μας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
21: Ο Άρης δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να αναβιώσει πραγματικά αυτό που είχε στο νου του το νέο 21 στα βουνά.
19: Ο ίδιος σε συνέντευξή του το 2017 είχε πει: «Ναι, με τον θάνατο είμαι παράλογα εξοικειωμένος. Τον περιμένω ανα πάσα στιγμή. Δεν πιστεύω στο Θεό, αλλά σέβομαι απεριόριστα όσους πιστεύουν. Η μόνη μεταθανάτια επιθυμία μου είναι να με κάψουν».
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κέρδισε με 3-0 τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στην Τρίπολη ο Αστέρας επικράτησε το Ατρόμητου με 2-1.
23: ΑΕΚ Όφη 3-0. Στο 34 από τον Μάγερ, ο Κουτέσα ωραίο κοτσόλς τριφογυρίζει το σκοράρι, ο ρέφερι κόκκινος αρχικά δείχνει την σέντρα. Στη συνέχεια όμως ενημερώνεται για φάουλα από τον Ελβετέ επιθετικό στον Κουστούλα, το γκολ του Κουτέσα δεν θα μετρήσει, θα δοθεί συνέχεια στο Μάς. Στο 41 το κόρνερ από τον Μάγερ, ο Ρέλβας με κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογιώργου, ανοίγει το σκορ στην Αγία Σοφιά, όλη την αρένα για την ένωση. Στο 66 ο Ελτόρ βλέπει τη δεύτερη κίτρινη του κόκκινου, οι ομιλίτες με 10 για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Στο 83 το κόρνερ από τον Μαρίν, ο Μουκουντή επίσης με κεφαλιά το δεύτερο γκολ για λογαριασμό της ομάδας του Μάρκο Νίκολης. Το τελικό αποτέλεσμα θα προσυπογράψει ο Γκατσίνοβιτς που είχε μπει ως αλλαγή.
16: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα 84-59 από την έδρα του Προμηθέα. Ξεκούρασε για Μπουσέλε, Λεσόρ και Μπόνκα ο Μπράντοβιτς. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ. Στο Άγιο ΠΑΟΚ Sports Arena, λόγω της τιμωρίας από τους ημιτελικούς της προηγούμενης περίοδου, ο δικέφαλος επικράτησε 86-73 της Δόξας Λευκάδας, αν και ο Τρινκέρι ξεκούρασε Όσμαν και Καλάθη. Από 16 πόντους πέτυχαν Μήτρου Λόγκ και Ταϊρή. 2-2 στην έδρα της για την Καρδίτσα. Η Θεσσαλή με τον Τέρνερ να σταματά στους 26 πόντους έκαναν εντυπωσιακό φινάλε, επικρατώντας 85-74 του Βίκο Ιωαννίνων. Η αναμέτρηση ήταν ισόπαλη 68 όλα στο 35. Με τρίποντο του Παπαδάκη στην παράταση 2,2 δευτερόλεπτα πριν την εκνοή, το Περιστέρι διπλασίασε τις νίκες του. 91-89 η επικράτηση επί του Ηρακλή, ο οποίος προηγήθηκε με 17 πόντους. Ο Νίκολς συγκλονιστικός έβαλε τους 30 από τους 33 πόντους του στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Η Μύκονος επίσης έκανε μεγάλη ανατροπή στο Μαρούσι χωρίς να χρειαστεί παράταση. 82-79 η νίκη της τοπικής ομάδας, η οποία είχε πάρει προβάδισμα με 15 πόντους, 55-40 στο 24ο λεπτό.
3: Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του NFL στην Ελλάδα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Το Αμερικανικό ποδόσφαιρο θα σας προσφέρει μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις κάθε Κυριακή μέσα από την αθλητική συχνότητα της ΕΡΤ 2 Sport.
4: Πάθος, δύναμη και συναρπαστικό θέαμα μέσα και έξω από τις γραμμές θα σας προσφέρει η ΕΡΤ από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με τους αγώνες του NFL, του Πρωταθλήματος Αμερικανικού Ποδοσφαίρου. Το πρώτο σε δημοφιλία σπορτ στις ΗΠΑ που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους θα προβάλλεται από τη δημόσια τηλεόραση κάθε Κυριακή. Η νέα σεζόν, η 107η στην ιστορία του θεσμού, άρχισε ήδη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και η ΕΡΤ σας προσφέρει απευθείας στις 8 το βράδυ της Κυριακής την αναμέτρηση των Chicago Bears με τους Green Bay Packers. Στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα συμμετέχουν 32 ομάδες που είναι χωρισμένες σε 8 περιφέρειες των 4 ομάδων η καθεμία. Η κανονική περίοδος διαρκεί 18 εβδομάδες μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Ακολουθούν οι post-season που θα αρχίσει αμέσως μετά και να περιλαμβάνει το Super Bowl στις 14 Φεβρουαρίου αλλά και τα play-off. Το Αμερικανικό Football με την παραλλαγή του, το Flag Football, να μπαίνει στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Los Angeles, θα σας προσφέρει μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις κάθε Κυριακή μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2 Sport.
3: Στο διεθνή χώρο η Arsenal γύρισε το μάτς κόντρα στη Λίντς και με το τελικό 2-1 έπιασε στην κορυφή τη City. Στη Γερμανία στραβοπάτημα για την Bayern 2-2 με την Augsburg. Στο καμπιονάτο η Ίντερ νίκησε την Πάρμα με 3-0 και είναι πρώτη στη βαθμολογία.
1: Στο Emirates η Arsenal με ανατροπή νίκησε 2-1 τη Λίντς. Τα παγόνια σόκαραν τους γηπεδούκους στο 55 με τον James Justin να ανοίγει το σκορ. Η απάντηση για την ομάδα του Αρτέτα ήρθε με τον Καλαφιόρη που ισοφάρισε 7 λεπτά αργότερα. Στο 70 ο Μπρούνο Γκιμαράες μετά από υπέροχη ασίστ του Ντεκλαν Ράις με τα κουνάκι έγραψε τον τελικό 2-1. Δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της Augsburg άφησε η Bayern μονάχου μετά το ισόπαλο 2-2. Οι γηπεδούχοι ευνηδίασαν την Bayern και μόλις τα 6 δευτερόλεπτα άνοιξαν το σκορ με τον Φελχάουερ να εκμεταλλεύεται το λάθος του Νόιερ και να σκοράρει σε κενή εστία. Η απάντηση από τους Βαβαρούς ήρθε στο 55 με το Σαϊμπάρι, με τους γηπεδούχους να παίρνουν ξανά το προβάδισμα με τέρμα του Ριμπέιρο στο 64. Η Bayern σοφάρισε ξανά με τον Brown στο 80, διαμορφώνοντας τον τελικό 2-2. Η Ίντερ καθάρισε από το πρώτο κιόλας ημίχρονο και επιβλήθηκε με 3-0 της Πάρμα. Στο 13ο λεπτό, Σούσιτς άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους, ενώ στο 18ο, Τσαλχάνογλου με πέναλτι διπλασία στα τέρματα. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Μάρκους Τουράμ στο 31ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Μικηταριάν. Πρώτη φετινή για την Τζένοα με 2-1 κόντρα στη Φιωρεντίνα. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκαν με τον Όσμαγετ στο 7ο λεπτό, ενώ στο 15ο Ζούνιορ Μεσσίας διπλασίασε τα τέρματα. Οι Βιόλα μίασαν στο 73 με αυτογκολ του Βάσκες. Μπορεί να δυσκολεύτηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Αλαβές, ωστόσο πήρε τη νίκη με 2-1. Οι Ροχιμπλάνκος πήραν προβάδισμα με τον Γκριμάλντο στο 33. Η ισοφάριση για την Αλαβές ήρθε στο φινάλι του πρώτου μέρους, με τον Μπογέ να νικάει τον Νόμ Μπλακ από την άσπρη βούλα για το 1-1. Τη λύση για τους φιλοξενούμενους έδωσε ο Ρομέρο στο 87. Άλλα 20 γκολ για να φτάσει τα 1000 στην καριέρα του χρειάζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος Σταρ σκόραρε στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλτιρίγια και έφτασε τα 980 τέρματα, επιστρέφοντας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
22: Ντόρτμουντ και Βέντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 για την πέμπτη αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Η Sporting επικράτησε 3-2 στην έδρα της Μπράγκα, ενώ στην Ισπανία Μάλαγα και Εσπανιόλ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1.
5: Αυτοκτονία για την Dortmund που έχασε μέσα από τα χέρια της τη νίκη παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων. Από τον πάγκο ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για να περάσει στο μάτς του 72. Από εκείνο ξεκίνησε και η φάση του πρώτου γκολ των Βεσφαλιών με τον Ντάνιελ Σβένσον να ανοίγει το σκορ στο 20ο λεπτό. Ο Νίκος Λότεμπεργκ με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ στο 85 έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Νίκο Κόβατς. Η Βέρντερ όμως δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Ο Λούντοβιτ Ράις μείωσε στο 88. Και ο πρώην άσος της Dortmund, Νίκας Φιλκρουγκ, διαμόρφωσε το τελικό 2-2 με κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για να προκαλέσει την πρώτη απώλεια βαθμών για την πρωτοφόρο Dortmund. Μεγάλη ανατροπή για τη Sporting που επέστρεψε στις νίκες στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Βασικοί ξεκίνησαν οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιανίδης που αντικαταστάθηκαν στο 58ο λεπτό. Η Μπράγκα προηγήθηκε στο 41 όταν το σουτ του Χουσέιν Μπασιτς μετά το δοκάρι χτύπησε στην πλάτη του Ρούι Σίλβα και κατέληξε στα δίχτυα. Ο Λουίς Σουάρες ισοφάρισε με κεφαλιά στο 66, ενώ στο 71 ο Μπερνάντο Φόντες έστειλε άθελά του την μπάλα στην αιστεία της ομάδας του για το προβάδισμα των λιονταριών. Στο 82 ο Ροντρίγκο Σαλαζάρ πήρε την μπάλα από δεξιά και έτρεξε ανενόχλητο σχεδόν ολόκληρο το γήπεδο πριν σουτάρει από την περιοχή για να διαμορφώσει το τελικό 3-1. Στο φινάλε έσωσε το βαθμό η Μάλαγα που απέφυγε την ήττα από την Ισπανιόλ χάρη σε ένα εντυπωσιακό γκολ στις καθυστερήσεις. Οι φιλοξενούμενοι Καταλανοί προηγήθηκαν στο 13ο λεπτό με τον Μπράιαν Σαραγώσα μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση και δικαιώθηκαν στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Αντριάν Νίνιο με εξαιρετικό βολέ μετά τη σέντρα του Ραφίτα διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
22: Σε φιλικά παιχνίδια στην Κίνα, οι Houston Rockets επικράτησαν 135-117 τον Dallas Mavericks. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πραγματοποίησε τη δεύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Miami Heat στη νίκη της ομάδας του επί των Pelicans.
7: Στον μαγικό κόσμο του NBA, 10 μέρες πριν την έναρξη της κανονικής περίοδου, η pre-season ταξιδεύει στην Κίνα. Στο Μακάο, οι Houston Rockets με τον Durant και τον Σενγκούν κέρδισαν εύκολα τους Dallas Mavericks με 135-117. Ο Τζον Μπουλακίδας πήρε χρόνο συμμετοχής για τους Τεξάνους και σε 13 λεπτά σημείωσε 3 πόντους, μοίρασε 2 ασίστ και έπαιξε καλή άμυνα αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.
8: That's the goal, is to chase the championship. Thinking about that in preseason is, you know, is a little too premature. But for now, the habits that we want to build is definitely for the long haul. So, looking forward to as much as we can get on the court with each other to get better.
7: Στη ΣΥΠΑ, οι Memphis Grizzlies επικράτησαν το Chicago Bulls με 104-100. Με τον Tyzer Rom να βάζει 16 πόντους, με 4 τρίποντα και να μοιράζει 4 ασίστ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πραγματοποίησε τη δεύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα των Miami Heat στη νίκη της ομάδας του επί των Pelicans. Πριν από το φιλικό, μίλησε σε παιδιά που συμμετείχαν σε ένα camp, τονίζοντας τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της καθημερινής προσπάθειας. Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 4 rebound και 4 assist.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο Earth News. Η ενημέρωση είναι συνεχής. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Και
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες και την νέα εβδομάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδίως από την Τρίτη και στη συνέχεια. Συγκεκριμένα την Κυριακή, περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι αρχικά νότιοι έως 6 μποφόρ και σταδιακά στο Ιόνιο βορειοδυτική με τάση εξασθένησης.
2: Είναι η φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Πάμε τώρα με ένα τραγούδι. Αφήστε με.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince. The Greeks Taverna. Τάπα Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, πίσω Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, πίσω Clifford. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Λίκη Βουγιουκλάκη. Έχω ένα μυστικό.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Συγχρόνια λαϊκό τραγούδι.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Βαγγέλης Παπαθανασίου. Από την μεγάλη κινηματογραφική ταινία Χριστόφορος Κολόμβος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα από το τρίο Μπερκάτο και Νίκο Κουραρή. Και η βάρκα γύρισε μόνη.
3: Είμαστε καλυμμένοι και περιμένουμε να τελειώσει ο νόμος από

λουλούδια μαραμένα και τα ειδόνια λυπημένα με κοιτάνε, με ρωτάνε και μου λένε πού είναι αυτή που αγαπούσε. Που για αυτή μονάχα ζούσε. Να μιλήσεις, να φιλήσεις κι όλα κλαίνε.

0: και τα αστέρια που χάθηκαν να μας ξαναφωτίσουν. Να μας ξαναφωτίσουν.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranas and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπυριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 βρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Και τη γραμμή μας τραγουδάει το τραγούδι «Πόλεμος».

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποσφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Φέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Φέλος. Αχέπα Φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Άγγελος Διονυσίου. Τρελά μου μάτια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρανιά. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρινς. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Αντώνης Βαρδής πέρασε κάποια εποχή.

Αντώνης Βαρδής πέρασε κάποια. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Η Δέσποινα Βαρδί μας τραγουδάει το τραγούδι 10.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bulli Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην εισμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Μανώλης Μίτσιας, Βίος Ανθόσπαρτος. Τα καλύτερα μας τραγούδια, λαϊκές επιτυχίες μόνο από το δικό σας σταθμό WBESO. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτσος.

0: Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 PM till 10 PM, and Saturday, November 7, from 11 AM till 10 PM. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φέστιβαλ. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια, με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Λευτέρη Πανταζή. Ταχυδρόμος. Την εκπομπή επιμελήθειας παρουσιάζει ο Άγγελος Εγκελάδος.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την ηγευτική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Δημήτρης Χολ. Ας είναι καλά το γυνάτι σου.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Τάπο Σπριντς στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 707-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 707-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.

Τραγούδι Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα. Στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία. Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε κυρίες και κύριοι για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια. Στέλιος Ρόκος, Αφού την αγαπάς.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938 69.

0 0. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

πρόγραμμα με τον Γιάννη Καλατζή. Γιάννης Καλατζής. Γεια χαρά καλή.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μουθηκότσης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Γιώργος Πασπάτης, στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια». Εγκάρι μου σε παρακαλώ.

Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969 7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην μισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστρα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Αντώνης Ρεπάνης, λιπρόσωπο.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου 15 δολάρια το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Πολύ Κραμανίδη, είσαι το ηλέμε.

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας είναι 687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο μαύρος ήλιος. Δημητράτος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συννεφιές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύσης. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Γιάννης Πάριος.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Και στη συνέχεια μιλάς τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρας.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.
2: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέλλας.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Από το Α ως το Μ.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε το

0: Γιάννης Μπιλγεράκης. Ο Μπιλγεράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλγεράκη. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
18: Η φωνή των Ελλήνων, πάντα στο πλευρό σας.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζατζίδης, Μαριμέλα.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φέστιβαλ. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσφαιρίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Συνεχίζομαι με λαϊκά τραγούδια.

This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

0: βάλανες ψέματα για μένα.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μην τσάκεις.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, το γελεκάκι που φορείς.

Fontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Fontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural minerals. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά

λοιπά. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Λευτέρης Φαντασής, δυο πανέλιες, μουσική διαλέχτη.

0: εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Lynn Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Bells. Αχέπα φάγωμα. Σας περιμένουμε.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: In a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf Βουρίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία, στο Κρήγορε Beach. Τόλης Βοσκόπουλος.